0: καλό σας ταξίδι.
1: Δε φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
2: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
1: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
2: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Ξεκινάει ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι.
1: Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
2: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
2: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.
0: 87,5.
2: 87,5.

0: στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM.
3: Πάμε και να λασώτη.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: DFM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου. Αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Αποκλειστικά στο www.tareos.gr.
1: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: famoso grande. Opa, opa.
1: Ο 87,5. Η συχνότητα που πατάει γερά στα ζάλια της παράδοσης.

0: ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
3: 6666-666.
4: Σίτες.
3: Ρολά.
4: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
3: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
4: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
3: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, και αν συμβεί.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
8: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
9: 6974-760-708.
8: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
10: Ίδια το στέκι του Καπρί βρίσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά ολοχρονής του χρόνου.
7: Φιλικά Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
11: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: πάντες. Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
4: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6943-4030.

0: 79 369 118. Θέλετε ταξί στο Λαύρο Χαλβατζή.
1: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
2: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοράκη.
3: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
4: Κομμάτι της παράδοσης.

τράβησε κανά και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
8: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα. Γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας. Με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
9: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
10: Κλειδίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγμόμενα και σειρώμενα.
11: 6666-666.
12: Σίτες.
11: Ρολά.
12: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
11: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
12: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
11: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
13: Είναι αλουμίν.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Ο μικρός
3: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
2: κοιμούνται στην καμπίνα.
3: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
4: Πάνω σε ένα πλοίο της Anne Klein's νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
6: Είναι
5: αλουμίν.
7: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
8: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
9: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
10: 6974 760 708.
9: Καπρίς.

0: Κριτικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
1: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
2: Φιλικά Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
4: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
4: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
6: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση. Φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
7: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
8: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
7: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
8: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
7: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
8: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
7: Tony Strom.
8: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
7: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
8: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
9: Της παράδοσης.

0: πόνο. Του πόνου ο πόνος στον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα ευάσταξα θυμάμαι.
1: Όπου τα μαύρα τσιτά μάτια έβρινα χίλια κομμάτια,

Κρήτη FM 87,5. Στηρίζουμε τον πολιτισμό του τόπου μας, αγαπάμε τα ήθη και τα έθιμά μας και είμαστε μπροστάριδες σε κάθε τι που βοηθάει και θυμίζει τη λεβεντογένα Κρήτη. Ακούς.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
5: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
5: Πωλήσεις σε νέες, μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή. Έως 72 δόσεις.
6: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
5: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
6: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
7: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
8: Στο σπήλιο που σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
7: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
8: Σπήλιο μου το λένε.
7: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
8: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
7: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
9: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-440 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
10: Χαρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια κουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
12: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκή κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
13: Λάδι ήλιος. Ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
14: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
15: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
16: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
15: Για το χατήρι του Σεβδά και πιάσα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
16: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Έγινε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερά.
2: Ναι.

0: όπως πάντα.
1: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
2: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
3: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
2: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
3: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
2: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
3: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Ταλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
2: Element System, τύπου Dexion και Spider.
3: Tendostor, Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
2: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
3: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
4: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
5: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210 496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα.
7: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμεν εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στην Ενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
6: Καλά, καλά.
7: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot.

0: Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
2: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100 Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
3: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
4: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
5: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Ένα από τη μαντινάδα που λέει βάσανα κι άλλα βάσανα και δεις εκτός ο χρόνος. Σούλα τα πάθη του δουνιά έγινα κληρονόμος.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
7: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
8: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
9: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
10: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
11: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
10: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
11: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
10: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πώληση λιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
11: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
10: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
11: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
12: ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό.
13: Εσύ είσαι η αγάπη μου.
12: Αυτή την Πέμπτη θυμόμαστε τα παλιά με το Χρήστο Χαρχαλάκη και το Χάρη Ζαχαριουδάκη να μας γυρίζουν στην εποχή της ζυγιάς, τότε που μόνο δύο όργανα ήταν αρκετά για να χωρέσουν ολόκληρη την ψυχή της Κρήτης. 5η 14 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30. Και όπως πάντα με αυθεντικές κρητικές γεύσεις, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
14: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
15: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
16: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
17: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
18: Φαρμά Ντονάκη, παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κρητικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμίες. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310-57-617 και στο info@papakipharma.gr.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου Γιώργη Νταγάκη.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Χριστός Ανέστη, φίλοι μου αγαπημένοι, πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σήμερα είναι Δευτέρα 11 του Μάη του 2026 και εμείς από εδώ, από το Μετερίζι της Ανθρωπιάς και της Τιμής στο Χρέος, λέμε να κάνουμε παρέα και σήμερα Σάμετς 11. Πρώτα πρώτα να πούμε την καλημέρα μας στη Δήμητρα, στη δική μας Δήμητρα που και σήμερα είναι εδώ για να ρυθμίσει τους ήχους και να απαντά όπως κάνει από την ώρα που μπήκαμε στο μέγαρο του σταθμού μας, το 210-5122-159 και να ανταποδίδει τη δική σας πρώτη καλημέρα. Παίρνει, λέει, η καρδιά μου δύναμη και η ψυχή μου αέρα, όντε θα πούμε το πρωί την πρώτη καλημέρα. Λοιπόν, τώρα όλα τα επισκίασε χθες η γιορτή της μάνας. Η γιορτή της μάνας ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο, το αφάν κατέ που λέμε. Τα πέρασε όλα. Γι' αυτό και εμείς, για να ξεκινήσουμε σωστά την εκπομπή μας, θα ακούσουμε τον Νίκο τον Ξυλούρη να μας πει: τη μάνα μου την αγαπώ γιατί πονεί για μένα.

0: Μάλιστα, έτσι ξεκινήσαμε όμορφα την εκπομπή μας με ένα τραγούδι αφιέρωμα στη μάνα. Είπαμε, η γιορτή της μάνας ήταν χθες, η γιορτή της μητέρας, και επισκίασε όλα τα άλλα που είχαμε στο πρόγραμμά μας. Όμως δεν ήταν μόνο η γιορτή της μάνας, φίλες και φίλοι. Είχαμε πάρα πολλά. Να πω καταρχήν ότι βρεθήκαμε στην Κρήτη την Παρασκευή και το Σαββάτο, δύο μέρες, γιατί ο φίλος μου ο Μανώλης ο Μούγερης από τα Νόγια έκαμε το γάμο τους στις Κουρίτες, στο Ηράκλειο, και πραγματικά ήταν ένας γάμος υπερπαραγωγή, καταπληκτικός. Και ο γαμπρός και η νύφη και το κέντρο και ο Βασίλης ο Σκουλάς σε μεγάλα κέφια και η περιποίηση, τα πάντα όλα. Και βέβαια ήταν εκεί όλο το, τι να πω, όλη η Κρήτη. Όλη η Κρήτη κυριολεκτικά ήταν σε αυτό το γάμο. Μανώλη, να ζήσετε και να είστε πάντα ευτυχισμένοι. Χθες επίσης είχαμε, αυτό έγινε στην Κρήτη, είπαμε, την Παρασκευή το βράδυ στο κέντρο Κουρίτες, που είναι εκεί στο Γάζι, έξω από το Ηράκλειο. Εχθές είχαμε εδώ μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση τιμής και μνήμης, αφιέρωμα στο Σταύρο τον Καλλιέργη, τον πρωτοπόρο σοσιαλιστή ηγέτη, με οργανωτή την Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μήλο Ποταμιτών. Έγινε εκεί σε μια αίθουσα που είναι στην Πειραιώς του Δήμου Αθηναίων, μια ημερίδα να το πούμε έτσι. Προβλήθηκε ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ από τη ζωή και από το έργο του Σταύρου του Καλλιέργη, που το είχαν ετοιμάσει ο ύμνηστος Λυκούργος Καλλιέργης και βέβαια η σύζυγός του, η Τζένι Καλλιέργη, που ήταν παρούσα σε αυτή την εκδήλωση. Υπήρχαν αρκετός κόσμος, όχι βέβαια όσοι θα θέλαμε να είναι, δεν ήταν πάνω από 100, αλλά και το γεγονός και μόνο ότι υπήρχε αυτή η άψογη διοργάνωση, νομίζω ότι τα καλύβει όλα. Ζητούμενος σε αυτές τις εκδηλώσεις είναι η συμμετοχή του κόσμου. Η συμμετοχή, φίλες και φίλοι, είναι το ζητούμενο. Δυστυχώς δεν γίνεται η συμμετοχή. Μετά από την αίθουσα εκεί πήγαμε στο, εκεί που είναι ο Ανδριάντας του Σταύρου του Καλλιέργη, στην πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί ότι εκεί πρέπει να γιορτάζεται η Εργατική Πρωτομαγιά. Το είπε και ο Γιάννης ο Περάκης, ο πρόεδρος του Ιστορικού Λαογραφικού Οικομουσείου Εγάλεο και πρόεδρος των Γεραπετρητών της Αθήνας, το 1995 που πέρασε από αυτό το χώρο και είδε αυτή την πλατεία και είδε τον Ανδριάντα του Σταύρου του Καλλιέργη. Δεν το ξέρε ότι τη λένε πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς, και αμέσως ενεργοποιήθηκε, κινητοποιήθηκε, έγινε μια άτυπη επιτροπή να το πούμε έτσι. Πήγαν, βρήκαν το Λυκούργο τον Καλλιέργη, ήταν εν ζωή τότε στο σπίτι του, και κουβεντιάσανε μήπως πρέπει να γιορτάζεται εκεί η Εργατική Πρωτομαγιά ενωτικά από όλους, και όχι η μισή από εδώ, η άλλη μισή από εκεί. Το έχουμε πει 3.000 φορές και δεν θα κουραστούμε να το λέμε, ότι δεν υπάρχουν τριόλογιο και τεσσάρολογιο και πέντελογιο εργαζόμενοι για να γίνονται 5 διαφορετικές συγκεντρώσεις την ημέρα της Εργατικής Πρωτομαγιάς. Εκεί στην Πειραιώς 155, εκεί στην πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς, εκεί που είναι ο Ανδριάντας του Σταύρου του Καλλιέργη, εκεί, φίλες και φίλοι, πρέπει να γιορτάζουμε κάθε χρόνο την Εργατική Πρωτομαγιά. Και αν τα μεγάλα συνδικάτα, η ΓΕΣΕ του Παναγόπουλου και το ΠΑΜΕ του, πώς το λένε το φίλο μου του Κουκουέ, το ΠΑΜΕ του, τον ξέχασα τώρα, τέλος πάντων, θένε να πάνε από εδώ και από εκεί, και η Ανταρσία αλλού και ο ένας από τη μια μπάντα και ο άλλος από την άλλη, ας πάνε στα 7 καλά του Θεού. Εμείς τουλάχιστον οι κριτικοί της Αθήνας, που δεν είμαστε και λίγοι, θα μπορούμε σε αυτή την συγκέντρωση, σε αυτή τη γιορτή, αλλά πρέπει να πάρει μια ευρύτερη έννοια και μια ευρύτερη συμμετοχή, και οι διοργανωτές να είναι πολύ πολύ περισσότεροι. Δεν θα ήταν άσχημο να μπαίναν σε αυτή την εκδήλωση όλα τα κριτικά σωματεία της Αττικής, είτε είναι μέλη της Ομοσπονδίας είτε δεν είναι μέλη, γιατί η Ομοσπονδία πήρε μια απόφαση, κατά τη γνώμη μου μπορεί να είναι και σωστή, ότι θα συνεργάζεται μόνο με τα σωματεία που είναι μέλη της. Δηλαδή όχι με την Παγκρίτιο, όχι με την Ομόνια, όχι με την Κρητική Εστία, που δεν είναι μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρητικών Πολιτιστικών Σωματείων. Οπότε Από εδώ ξεκινά το πρόβλημα, αλλά δεν είναι τώρα δευτεριάτικο και τζαγκαρό Δευτέρα να αρχίσουμε με τα προβλήματα. Να είμαστε αισιόδοξοι και ας ελπίσουμε ότι του χρόνου η εργατική πρωτομαγιά να οργανωθεί πάλι, να γίνει εκεί έτσι όπως έγινε φέτος. Θερμά συγχαρητήρια στους οργανωτές, στο Μανώλη τον Κυρίμη, τον πρόεδρο, και στο Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί πραγματικά ήταν μια ξεχωριστή εκδήλωση, άξιζε τον κόπο, αντάξια του ανθρώπου που είναι εκεί στον Ανδριάντα, του Σταύρου, του Καλέργη. Αυτά, φίλες και φίλοι. Είχαμε και την Παρασκευή την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Μανώλη του Φωτάκη για την Παγκρίτιο Ένωση, υποψήφιος πρόεδρος για την Παγκρίτιο Ένωση, ο Μανώλης ο Φωτάκης. Έχουμε δεδομένη και την υποψηφιότητα της νυν Προέδρου, της κυρίας Ρένας Βασιλάκη, ενώ κυοφορείται μία ακόμη υποψηφιότητα, και λέω κυοφορείται γιατί δεν το έχουμε ανακοινώσει ακόμα. Πήραμε τηλέφωνο τον κύριο Σφακιανάκη την Παρασκευή, αλλά ήταν σε μια εκπομπή στο Star και δεν μπορούσε να βγει στον αέρα για να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του. Θα το επιχειρήσουμε και σήμερα και, αν θέλει ο Θεός και είμαστε καλά, θα έχουμε στις 20 του Νοέμβρη στις εκλογές της Παγκριτίου 3 υποψήφιους Προέδρους. Μάλιστα, αυξάνεστε και πληθύνεστε σαν τη Σάμο στα πετραδάκια, και αυτό έτσι δημιουργεί ένα ενδιαφέρον, μια αισιοδοξία ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την Παγκρίτιο, κάτι που δεν υπήρχε στις περασμένες εκλογές, που με το ζόρι κατεβήκανε δύο συνδυασμοί, γιατί η Παγκρίτιος είχε κυριολεκτικά απαξιωθεί εντελώς τα τελευταία χρόνια. Τώρα όμως που πήρε τα πάνω της, νομίζω ότι υπάρχει ενδιαφέρον, και καλά κάνουν και ενδιαφέρονται όλοι να είναι υποψήφιοι. Λοιπόν, αυτά με λίγα λόγια. Για τον Τραμπ δεν λέμε τίποτα, ας τον αυτός έχει μπουνταλιάσει τελείως. Μήπως και ξετροζαθεί, θα πάει στην Κίνα λέει. Μήπως και ξετροζαθεί εκεί, να δούμε, ίντα θα γεννούμε. Λοιπόν, θα πούμε τις καλημέρες μετά, γιατί τώρα πάμε γρήγορα γρήγορα να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα για να μπούμε στο κυρίως πρόγραμμα της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα λοιπόν είναι Δευτέρα 11 του Μάη του 2026. Είμαστονε στην, δεν ξέρω σε ποια εβδομάδα είμαστονε, ούτε πόσες μέρες έχουμε διανύσει, δεν ζηλέω. Οπότε πάμε κατευθείαν στον ήλιο που βγήκαινε 19 λεπτά μετά τις 6, θα μας αποχαιρετήσει 8:25. Η σελήνη είναι 24 ημερών και στο δαχτύλιο κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα που έχουν βενζίνη και μόνο αριθμό, ενώ η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 19 βαθμοί Κελσίου. Όπα! 20 έχουμε στα Χανιά, 21 στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο, 22 παρακαλώ στον Άγιο Νικόλαο, 18 στο Κυπαρίσι, 20 στην Παλιόχωρα, 19 στα Κυριακοσέλια, 20 στο Σπύλι, 20 και στο Αυρακόντε, 19 στον Αχεντριά. Καλημέρα Νικήτα Φιλιπάκη, καλημέρα στο φίλο μας τον Τυρά. Στο Θραψανό έχουμε 21 βαθμούς Κελσίου και στους Άγιους 10 21, στη χώρα Σφαγίων 22, στα Ζωνιανά 21, στη Γερά Πέτρα 21, Άγιος Μάμας 22, Κορφές 23, Κάντανος 20, Σιτία 21, Σαντορίνη 19, Μόναχο 13 και Σίδνεϊ 22 βαθμοί Κελσίου, και τα ρολόγια δείχνουν τώρα 3:25 το απόγευμα. Πάμε και στο εορτολόγιο Μοκίου Ιερομάρτυρος Κυρίλου και Μεθόδιου Αποστόλων. Σήμερα γιορτάζει, λέει, ο Αρμόδιος η Αρμοδία, ο Μεθόδιος η Μεθοδία, ο Αργύρης η Αργυρό, η Ασημίνα, ο Ολύμπιος, η Ολυμπία, ο Διοσκουρίδης, Μεθοδία, Κεφαλογιάννη. Χρόνια πολλά, εάν βέβαια γιορτάζεις σήμερα. Μεθοδία, η υπέροχη Μάντινα Δολόγησα.
1: Και εμείς... τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Την καλημέρα μου στα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης, στο Ήλιον και στο Περιστέρι. Πάμε γρήγορα γρήγορα στην ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε τον ανεκτικό, τον υπομονεκτικό στην κριτική διάλεκτο. Τον ανεκτικό, τον υπομονεκτικό. Αυτόν δηλαδή που έχει υπομονή, αυτό που έχει αντοχή. Πώς τον λέμε, ανεκτικός, υπομονεκτικός. Όπω, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η απάντηση. Την Παρασκευή είχαμε ρωτήσει πώς λέμε τον αυτοκινητόδρομο και τον λέμε αμαξωτό. Τώρα θα πάμε σε τραγούδι γιατί βλέπω ότι πέρασε η ώρα. Και αυτό το τραγούδι είναι για τη μάνα. Όχι. Δεν θα προλάβουμε, οπότε βάζουμε ένα άλλο και μετά βάζουμε τη μάνα. Φύγαμε. Γεωργία Ανταγάκη, Άγγελος Εξάγγελος.

0: όπως πάντα.
1: Ο μικρός
2: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
1: κοιμούνται στην καμπίνα.
2: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
3: Πάνω σε ένα πλοίο της Anek Lines νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
6: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
7: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβι και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
5: Κτήμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
6: Κτήμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
8: Φαρμαντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
4: Μητάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάο 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε.
9: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
10: Με ζωτοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
11: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
10: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210 9719 492. Και

0: καλή σας όρεξη.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
4: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
5: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
4: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
5: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
4: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
5: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
4: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
5: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
6: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Η πρώτη καλημέρα με το Γιώργη Νταγάκη. Ακολουθάτε!
1: Έχει η καρδιά μου παγωνιά και είναι πολλοί οι λόγοι. Κι ας βλέπουν έθριο καιρό οι μετεωρολόγοι. Δελτίο καιρού από τον μετεωρολόγο Νίκο Καραταράκη.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα φίλες και φίλοι, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα, να συναντήσουμε τον καλό μας φίλο, τον καλό μετεωρολόγο, τον πρόεδρο των δημοσιογράφων, των κριτών δημοσιογράφων της Αθήνας, τον Νίκο τον Καραταράκη, να μας πει τα του καιρού της εβδομάδας. Νίκο, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα, Γιώργο. Να δούμε πώς θα πάει ο καιρός, έχει κάποια στοιχεία ενδιαφέροντος θα έλεγα.
2: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, ναι, γιατί θα έχουμε και λίγο ζέστη, ξέρω εγώ, θα περάσουμε τους 30 βαθμούς μέχρι την Πέμπτη.
2: Όπα.
3: Και θα έχει και βροχή την Πέμπτη, να δούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν σήμερα Δευτέρα, όπου στο Λεκανοπέδιο θα έχουμε αραιή συννεφιά με ήλιο που θα είναι παροδικά πιο πυκνή αυτή η συννεφιά, μεσημέρι και απόγευμα, χωρίς βροχή βέβαια. Οι άνεμοι είναι νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4, από το απόγευμα γίνονται δυτική-βορειοδυτική και ανεβαίνει λίγο η ένταση μέχρι 5 μποφόρ. Η μέγιστη 27 βαθμούς η θερμοκρασία στο Λεκανοπέδιο. Στην Κρήτη και εδώ αραιή συννεφιά που παροδικά θα είναι πιο πυκνή και με ήλιο βέβαια σε κάποιες περιοχές. Οι άνεμοι στο Αιγαίο, στο νότιο Αιγαίο, για όσους ταξιδέψουν και στην Κρήτη, είναι νότιο-νοτιοανατολική 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στο νότιο Αιγαίο έως 6. Δεν έχει κάποια μεγάλη ένταση ιδιαίτερη. Η θερμοκρασία τώρα στην Κρήτη 30 βαθμούς, τοπικά ίσως και 31, και αυτό φαίνεται να παρατηρείται κυρίως στη Βόρεια Κρήτη λόγω των νοτιάνων. Είναι αυτό το φαινόμενο των καταβατικών ανέμων που θα το παρατηρούμε την Άνοιξη, όπου όταν είναι νοτιάδες στη Βόρεια Κρήτη είναι πιο ψηλές οι μέγιστες θερμοκρασίες.
2: Μάλιστα.
3: Πάμε λοιπόν τώρα αύριο Τρίτη, όπου θα έχουμε ηλιοφάνεια και με γενικά έθριο καιρό για ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα είναι δυτική βορειοδυτική στο Λεκανοπέδιο 4 με 5. Θα έχουμε έτσι μια μικρή άνοδο, ίσως φτάσει και τους 31 βαθμούς, κυρίως στο κέντρο, στις δυτικές περιοχές και στις ανατολικές, στα Μεσόγεια. Στην Κρήτη ηλιοφάνεια με δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους, στο νότιο Αιγαίο θα είναι γενικά από δυτικές διευθύνσεις, δηλαδή δυτική νοτιοδυτική 6 μποφόρ, όπως είπαμε και σήμερα. Οι θερμοκρασίες τώρα στην Κρήτη δεν έχουμε κάποια σημαντική μεταβολή, φαίνεται όμως ότι οι ψηλότερες θα είναι στο εσωτερικό του νησιού και όχι στα παράλια. Δεν θα έχουμε το φαινόμενο που έχουμε σήμερα, όπου στη Βόρεια Κρήτη και στα Βόρεια Παράλια θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Την Τετάρτη, ηλιοφάνεια στην Αττική από δυτικές διευθύνσεις είναι οι άνεμοι, γύρω στους 31, περίπου στις ίδιες περιοχές που είπα για την Τρίτη, θα είναι οι μέγιστες. Δυτική άνεμοι 3 με 5 στο Λεκανοπέδιο. Στην Κρήτη ηλιοφάνεια, μια μικρή έτσι υποχώρηση της θερμοκρασίας, δηλαδή λόγω των δυτικών βορειοδυτικών στα βόρεια παράλια θα είναι πιο χαμηλή η θερμοκρασία. Οι άνεμοι στο Αιγαίο δυτική βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Τώρα την Πέμπτη να δούμε τη βροχή που λέγαμε.
2: Ναι.
3: Στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια, όπου μεσημέρι και απόγευμα θα έχουμε τοπική συννεφιά, θα αυξηθεί η συννεφιά και δεν αποκλείεται να έχουμε κάποια βροχή, κυρίως στις κεντρικές, βόρειες και ανατολικές περιοχές του Λεκανοπεδίου, όχι τόσο στα νοτιοανατολικά, κοντά στη θάλασσα δηλαδή.
2: Ναι.
3: Η άνεμη δυτική 3 με 5 και μια υποχώρηση της θερμοκρασίας την Πέμπτη έχουμε και στο Λεκανοπέδιο κάτω από 30.
2: Ναι.
3: Κάτω από 30. Στην Κρήτη ηλιοφάνεια δυτική άνεμη, πτώση της θερμοκρασίας και εδώ περίπου στα κανονικά, δηλαδή στην Κρήτη μπορεί να είναι και στους 25 βαθμούς, ας πούμε, ιδιαίτερα στη Βόρεια Κρήτη,
2: ναι,
3: και στα παράλια. Και κλείνουμε με την Παρασκευή, όπου θα έχουμε αραιή συννεφιά χωρίς φαινόμενα, δυτική άνεμη και η θερμοκρασία στα επίπεδα της Πέμπτης.
2: Μάλιστα, καλός καιρός λοιπόν, μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι από ό,τι καταλαβαίνω, αν εξαιρέσουμε.
3: Εντάξει, άνοιξη και μετά βέβαια καλοκαίρι, αλλά καμιά φορά ξέρεις, μέσα στην άνοιξη μπορεί να έχουμε, ας πούμε, μέσα στο Μάη να έχουμε κάποιες θερμοκρασίες υψηλές, έχει σημειωθεί και στο παρελθόν που είναι αρκετά υψηλές. Δηλαδή,
2: και καύσωνα έχουμε ζήσει το Μάη παλιότερα.
3: Ακριβώς,
2: και καύσωνα, ναι. Λοιπόν, να ευχηθούμε τα καλύτερα. Είπα τα καλύτερα χθες για την εκδήλωση που έκαναν οι Μυλοποταμίτες. Πραγματικά άξιζε τον κόπο εμείς που παρευρεθήκαμε εκεί. Ναι. Δεν είμαστε πολλοί, αλλά τουλάχιστον ήταν εντυπωσιακή η εκδήλωση. Πάρα πολύ όμορφη. Μου άρεσε ιδιαίτερα,
3: ναι,
2: Νίκο.
3: Για μου επιτρέψεις να πω κάτι. Πραγματικά εγώ συγχαίρω εσάς τους Μυλοποταμίτες, γιατί βεβαίως είσαι δημοσιογράφος και στην Ένωση, αλλά είσαι και Μυλοποταμίτης. Έτσι πάντα υποστηρίζουμε τον τόπο μας. Συγχαρητήρια πραγματικά στο Συμβούλιο, γιατί τιμούν αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα, αυτή τη μεγάλη μορφή του Σταύρου, του Καλέργη, του Πρωτεργάτη, του Εργατικού Κινήματος.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό λοιπόν, δηλαδή δεν το ακούμε, δεν ακούμε κάτι με την Πρωτομαγιά για τον
2: καθόλου.
3: Σταύρου Καλέργη.
2: Δεν το αναφέρουν καθόλου, ούτε αυτοί οι γεσεέδες, οι παμετζίδες, όλοι αυτοί, τίποτα, ναι, τίποτα. Όλοι έχουν τα δικά τους εκεί, τα δικά τους συμφέροντα.
3: Ακριβώς.
2: Τέλος πάντων, μακάρι να πάνε όλα καλά και κάποια στιγμή να γιορτάζουμε όλοι μαζί εκεί στην πλατεία Εργατικής Πορτομαγιάς, γιατί εκεί είναι το σημείο αναφοράς. Λοιπόν, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ και πάλι καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα σε όλους, για χαρά.
1: Και τώρα, μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
4: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
2: Λοιπόν, από την καλημέρα μου στο Μιχάλη και το Θανάση το Μωτάκη, που και σήμερα οι ελεουργικές επιχειρήσεις Ήλιος και τα ηλεκτρικά Μωτάκη στην Καποδιστρίου 100 είναι χορηγοί σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας. Να πω επίσης ότι δεν πρόλαβα να πω τη ρήμα του Δημήτρη του Κακουράκη, θα την πούμε μετά. Είναι για τη μάνα, αν δεν κάνω λάθος. Επίσης να πω ότι δεν γιορτάζει σήμερα η Μεθοδία μας, η Μεθοδία η Κεφαλογιάννη, γιορτάζει λέει 25 του Ιούνιου. Μάλιστα. Οπότε θα πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα. Μετά θα πούμε τις καλημέρες, θα πούμε και τη ρήμα του Δημήτρη του Κακουράκη και ό,τι άλλο έχουμε αφήσει πίσω. Ωστόσο να πω τώρα ότι είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός Μαντινάδας, φίλες και φίλοι, από το Σύλλογο Κρουσανιωτών της Αθήνας, που τον διοργανώνει αυτό το διαγωνισμό Μαντινάδας με θέμα «Αγώνες και θυσίες για την ελευθερία». Είναι σε εξέλιξη τώρα και αρκετές μέρες και όσοι θέλετε να στείλετε μαντινάδες ως την ερχόμενη Παρασκευή 15 του Μάη, μπορείτε να τις στείλετε στο email krousaniotesathinas@gmail.com. Είπαμε Krousaniotes, όπως το ακούτε, krousaniotesathinas@gmail.com. Την ερχόμενη Κυριακή 17 του Μάη, σε ειδική εκδήλωση που θα γεννήσει στα γραφεία του Συλλόγου στην Οδό Γερανίου 38 στην Ομόνια, θα δοθούν τα βραβεία στις καλύτερες μαντινάδες από την Κρητική Επιτροπή. Πάμε στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. Μήνυμα συνέχειας και απολογισμός για το Δήμο Ηρακλείου. Θα είμαστε στην επόμενη κάλπη. Έργα εκατομμυρίων, πολιτικές αντιπαραθέσεις και αυτοκριτική στη συνεδρίαση λογοδοσίας, οι μεγάλες παρεμβάσεις που έρχονται με στόχο να αλλάξουν την όψη της παραλιακής εντός των ενετικών τείχων. Στο επίκεντρο τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, με τον Αλέξη Καλοκαιρινό να διεκδικεί συνέχεια τη συνέχεια στο τιμόνι της Λότζιας. Νωρίς δεν είναι ακόμη, μωρέ. Πότε έχουμε δημοτικές εκλογές? Δεν ξέρω. Από τώρα. Λοιπόν, πάμε στα Χανιώτικα Νέα. Νέο κεφάλαιο ντροπής για τα Χανιά. Κατέρευσε τείχος στο Ιτζεδίν. Προκλητική αδιαφορία από το Δήμο Χανίων. Μάλιστα. Πάμε και στην Ανατολή. Δεν έχουμε άλλες εφημερίδες σήμερα στην Κρήτη μας. Πρωτοσέλιδο. Προκήρυξη 25 γιατρών για το νοσοκομείο Λασιθίου. Προκήρυξη 25 γιατρών για τα νοσοκομεία Λασιθίου. Καλό είναι αυτό. Και είδα και άλλη μια είδηση προηγουμένως που λέει νοσοκομείο Χανίων ανοίγουν 16 νέες μόνιμες θέσεις γιατρών. μέχρι πότε οι αιτήσεις, για να δούμε εάν επανδρωθούν τα νοσοκομεία μας που έχουν φοβερές ελλείψεις και στο ιατρικό και στο νοσηλευτικό προσωπικό. Εμείς θα πάμε τώρα όσο μπορούμε πιο γρήγορα στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες και θα ξεκινήσουμε από την Κόντρα. Από το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης έθεσε το κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε κατάσταση ετοιμότητας προεκλογικό σκηνικό με Ευθύνη Μητσοτάκη σε θέση μάχης στα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κρίσιμη αναμέτρηση. Αλέξης Τσίπρας στο Χαλάνδρη σήμερα, η πρώτη συγκέντρωση του νέου κόμματος. Μάλιστα, άλλη μια είδηση εδώ, ανεξέλεκτη λέει πλέον η εγκληματικότητα στη χώρα. Γάζωσαν με ούζι γυναίκα έξω από κέντρο διασκέδασης στην Καλλιθέα. Όχι έξω, μέσα σε κέντρο διασκέδασης στην Καλλιθέα, σε ένα μπαρ. Μάλιστα, πάμε παρακάτω, πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Αποσυναρμολογήθηκε το ντρόουν, μίλησε. Α, είναι αυτό το ντρόουν που βρήκανε εκεί στη Λευκάδα που το βρήκανε. Ναι, και μίλησε λέει, τον είπανε καλημέρα. Πάμε στην απογευματινή. Τι αλλάζει στο ασφαλιστικό μέσα στο 26-27. Τέσσερις κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις. Τι λέει ρε μπάρμπα, θα πάρουμε υψηλότερες συντάξεις. Πάμε στο μανιφέστο. Αμετανόητος δημαγωγός ο Τσίπρας. Εντάξει, τι να πει το μανιφέστο. Αυτά του λένε, αυτά λέει. Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Οι εξαπατημένοι και σε αναβρασμό χιλιάδες δικαιούχοι του σπιτιού μου 2. Το πρόγραμμα σπίτι μου 2. Η κυβέρνηση τους παίρνει το σπίτι. Πριν να το πάρουνε, τον το πήρενε. Ναι. Πάμε στη Δημοκρατία. Πρώτον πυλών η μητέρα όλων των προκλήσεων, τουρκική εισβολή διανόμου. Τι είναι πάλι αυτά. Πάμε στην Εστία. Ευκαιρία για επέκταση στα 12 μίλια η μονομερής οριοθέτησης της Τουρκίας. Πάμε στη Voice. Ρεζίλι το σκυλιόν η ΕΡΤ. Τρέχουν να μαζέψουν το σκάνδαλο. Οι διαρροές από διάφορους κύκλους δεν διαψεύνουν τη μηνυστήρια αναφορά ούτε τις καταγγελίες. Τώρα, ποιο σκάνδαλο λέει, τι λέει, πρέπει να πάρετε τη Voice για να το διαβάσετε. Πάμε στην Political. Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου, αυτή είναι η Dream Team του Τσίπρα. Ποιος το λέει αυτό, η Πολίτικα. Ναι, η Political. Τι λες. Πάμε, δεν έχουμε άλλη. Όχι, έχουμε την Εσπρέσο. Ναι, να αξίζει τον κόπο. Έχουμε και τη Star. Ούτε αυτή. Τα κουτσομπολίστικα τα αφήνουμε για άλλους. Λοιπόν, προλαβαίνω να πω τη ρήμα του Δημήτρη του Κακουράκη. Αντιβρώ, προλαβαίνω να την πω γιατί έχουμε ένα λεπτό. Πάμε λοιπόν, ο Δημήτρης ο Κακουράκης, ο καλός μας φίλος, όπως κάθε πρωί μας στέλνει τη ρήμα του. Σήμερα λέει, η γιορτή της μάνας ήταν εχθές. Η μάνα λέξη ιερή, το στόμα σου γεμίζει. Σε κάθε πόνο σου τη λες και σε ανακουφίζει. Τίμιο ξύλο να γεννεί η μάνα που με γένα, γιατί αυτή με γέννησε και πόνεσε για μένα. Και να ξαναγυρίζανε τα παιδικά μου ζάλα, να βίζανα απ' την αρχή τσι μάνας μου το γάλα. Ευχή τσι μάνας να βαστάς και στα βουνά πορπάθιε και τα βουνά να τρίζουνε και εσύ να μη φοβάσαι. Το όνομα το γλυκότερο στον κόσμο δεν είναι άλλο, ο σαν τσι μάνας το όνομα είναι το πια μεγάλο. Δίχως τη μάνα η ζωή ένα παρά δεν κάνει, γιατί στο δρόμο το σωστό από μικιό σε βάνει. Η μάνα λέξη ιερή και δεν χωρεί καμία, μπαμπάδες μπορεί να μπολεί, η μάνα είναι μία. Χριστός Ανέστη, καλή εβδομάδα και ταχυτέρντα χινή με υγεία. Πάμε σε τραγούδι, επιστρέφουμε. Του Νότου τα πουλιά με τον Μιχάλη τον Κουνάλη.
5: Και να σε βρούνε με τη λυκιά τους τη λαλιά.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
7: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
8: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρει με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
9: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
10: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
10: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
10: Πωλήσεις σε νέες, μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή. Έως 72 δόσεις.
11: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
10: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
11: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
10: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
12: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
13: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
12: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
14: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
15: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
14: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
15: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
14: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
16: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
15: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
17: Φαρμαντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κotopulo, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
18: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
19: Μικάτο, μεζεδοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπωλείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
20: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα το Σκουτέλι.
21: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
20: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
21: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
20: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
21: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
20: Αβέρο 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
21: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Χριστός Ανέστη, στην Κρήτη όταν σουρουπώνει γεμίζουν έρωτα οι δρόμοι. Ακούσαμε από τον Αντώνη το Γαμπιεράκι. Και πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τον ανεκτίμητο, τον υπομονετικό? Πώς τον λέμε? Την Παρασκευή είχαμε ρωτήσει πώς λέμε τον αυτοκινητόδρομο και τον λέμε αμαξωτό.
1: Και τώρα τα άστρα προβλέπουν.
2: Στα άστρα θα πω τον πόνο μου, από δε το μαρτυρούμε.
1: Κοντά μας κάθε Δευτέρα η διάσημη αστρολόγος μελλοντολόγος Λευκή.
2: Άστρα μη με μαλώνετε, τραγουδώ τη νύχτα.
0: Λοιπόν, και πριν πάμε στη Λευκή μας να μας πει ξεχωριστά το καθένα ζώδιο για τις προβλέψεις αυτής της εβδομάδας, να πούμε σε όλες και όλους εσάς που πιθανόν θέλετε να έχετε μια προσωπική τηλεφωνική επικοινωνία μαζί της, μπορείτε να την κάνετε στο τηλέφωνο 875-876-8370. Επαναλαμβάνω, 875-876-8370. Λευκή μου, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Όλα καλά?
3: Όλα καλά και εσείς φαντάζομαι όλοι καλά.
0: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, έφτιαξε και ο καιρός τώρα, οπότε δεν έχουμε τα κρύα και αυτά και τα λοιπά, οπότε είμαστε σε μια κανονικότητα, μπορώ να πω.
3: Νιώθουμε καλύτερα όταν ο καιρός φτιάχνει.
0: Μπράβο.
3: Και ψυχικά και σωματικά.
0: Σωστά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, όπως κάθε Δευτέρα από τον κρύο.
3: Ο κρυός μας αυτή τη βδομάδα θέλει να εστιάσει περισσότερο στο μέλλον του, έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, νιώθει καλύτερα πνευματικά, θέλει να κατασταλάξει, να βάλει προτεραιότητες, έχει δύναμη, ενέργεια, είναι πιο επικοινωνιακός, γενικότερα ανανεωμένος.
0: Μάλιστα, πάμε και στον Ταύρο.
3: Που είναι ο πρωταγωνιστής της εβδομάδας μας.
0: Όπα.
3: Από ό,τι φαίνεται ορίζει κάποιες εξελίξεις.
0: Οπα.
3: Έχει απίστευτη πειθό, πνευματική διάδεια.
0: Οπο.
3: Πρέπει να πάρει σημαντικές αποφάσεις για τον εαυτό του, να θέσει στόχους. Η σκέψη του είναι πιο πολύ πρακτική, υλοποιεί ιδέες. Ό,τι έχει γεννηθεί στο μυαλό του το υλοποιεί.
0: Χαθήκαμε. Πάμε στους δίδυμους.
3: Προετοιμάζεται έτσι εσωτερικά να δυναμώσει. Θέλει να καταλάβει κάποια πράγματα που είναι στο παρασκήνιο. Κάποια θέματα που κρατούσε κρυφά τα θέλει μπροστά του. Πρέπει να κλείσει οριστικά κύκλους που τον έχουν βασανίσει. Ψυχολογικά βάρη να τα πετάξει. Είναι πιο αιχμηρός. Πρέπει να πάρει τα ηνία της ζωής του στα χέρια του, γιατί θα έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση.
0: Μπράβο. Πάμε και στους καρκίνους.
3: Αυτοί στρέφονται πιο πολύ στα κοινωνικά τους, θέλουν να βγουν έξω, θέλουν να κάνουν συζητήσεις, θέλουν να βοηθηθούν, να ξεκαθαρίσουν θέματα στη ζωή τους. Η νέα σελήνη που θα έρθει θα τους δώσει τη συλλογικότητα και την προσπάθεια να κάνουν αυτά που θέλουν και να εμπιστευτούν το ένστικτό τους. Πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα, πάμε και στα λιοντάρια.
3: Τα λιοντάρια θα επικεντρωθούν στη δουλειά, στην εικόνα τους, θα προσφέρουν ευκαιρίες για σταθεροποίηση και θα τους προσφερθούν και αναγνώριση. Η νέα σελήνη θα τους δυναμώσει κοινωνικά, θα ξεκινήσουν νέα πράγματα, θα εδραιωθούν και γενικά θα κοινωνικοποιηθούν.
0: Μάλιστα, πάμε και στους παρθένους.
3: Οι παρθένοι μας έχουν μια απίστευτη διάδεια, εξυπνάδα. Θα νιώθουν ότι πρέπει να βάλουν θεμέλια για τη ζωή τους. Θα έχουν πνευματική και υλική ασφάλεια θα νιώθουν και θα γίνουν πιο επικοινωνιακοί επαγγελματικά. Νέοι δρόμοι ανοίγουν.
0: Μπράβο. Πάμε και στους ζυγούς.
3: Οι ζυγοί μας αυτή τη βδομάδα πρέπει να βουτήξουν στα βαθιά.
0: Όπα.
3: Να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες ό,τι αφορά τα οικονομικά τους. Τα οικονομικά τους προσφέρεται μια δυνατότητα που την περίμεναν καιρό.
0: Μπράβο.
3: Πρέπει να βρουν απαντήσεις σε αυτά που τους απασχολούν οικονομικά. Αλλάζει το κλίμα, θα είναι πιο αισιόδοξη και πιο εξωστρεφής και έρχεται μια πιο ανάλαφρη και δημιουργική περίοδος για αυτούς.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, και πάμε και στους Σκορπιούς.
3: Οι Σκορπιοί μας θέλουν να κάνουν συζητήσεις και να ξεκαθαρίσουν γενικότερα τι συμβαίνει γύρω τους στο τοπίο τους. Πρέπει να ανοίξουν νέο κεφάλαιο, να ξεκινήσουν μια νέα συνεργασία επαγγελματική. Τους δίνεται η δυνατότητα να επισημοποιήσουν, να παντρευτούν αν τους ενδιαφέρει, να αρχίσουν να ψάχνουν τρόπους να διαχειριστούν τα χρήματά τους και να εμβαθύνουν πιο πολύ στα ψυχολογικά τους.
0: Πάμε και στους τοξότες.
3: Να βάλουν επιτέλους μια τάξη στην καθημερινότητά τους. Το έχουν μεγάλη ανάγκη. Να δούνε τι θα κάνουν, να βγουν λίγο από τη ρουτίνα τους. Το ενδιαφέρον τους θα είναι να επικοινωνήσουν, να ανταλλάξουν ιδέες, να κάνουν νέες σχέσεις και επαγγελματικές ευκαιρίες.
0: Πάμε και στους εγώκερους.
3: Προσοχή σε τι αφήνουν στην άκρη και δεν το βλέπουν.
0: Μάλιστα.
3: Κάποια στιγμή θα ξυπνήσει και θα είναι πίσω τους. Να προσέξουν, γιατί είναι ιδανική ευκαιρία για να δημιουργήσουν επαγγελματικά, να κάνουν καινούργιες λεπτομέρειες επαγγελματικές και στην καθημερινότητά τους, να γίνουν πιο επικοινωνιακοί στα επαγγελματικά, να επικεντρωθούν εκεί, να διεκπεραιώσουν προβλήματα και υποχρεώσεις.
0: Η μια ανάπαυση προσοχή τώρα, γιατί πάμε στο ζώδιο των ζωδίων που το λένε υδροχό.
3: Το ζώδιο των ζωδίων θα ασχοληθεί με το σπίτι και την οικογένεια.
0: Ναι.
3: Θα ξεκαθαρίσεις τις προθέσεις σου εκεί που γίνεσαι παρεξηγήσιμος. Είναι ευκαιρία να ξεκινήσεις ανακαίνιση, αν θες, ή να αλλάξεις πράγματα στο σπίτι σου. Θα υπάρξει διάθεση να τα αλλάξεις όλα και να γίνεις πιο εξωστρεφής. Το μυαλό σου θα τρέχει με ταχύτητα ηλικιώδης σε θέματα επαγγελματικά και ξαφνικά θα νιώσεις γεμάτος ενέργεια και επιθυμία να επικοινωνήσεις εκεί που πρέπει.
0: Από το στόμα σου και στου Θεού ταυτή, και πάμε στους ηχθείς.
3: Οι ηχθείς μας επικεντρώνονται στην επικοινωνία, θα δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο να κλείσουν συμφωνίες. Με τη νέα σελήνη θα νιώθουν ότι πρέπει να λύσουν θέματα για τα προσωπικά τους, να βρουν την ψυχική ηρεμία τους και μέσα από διάλογο να βρούμε λύσεις αυτά που τους βαραίνουν.
0: Μάλιστα, σε γενικές γραμμές καλά μας τα είπες, βέβαια
3: για όλους είναι καλή εβδομάδα.
0: Ναι, αλλά ξεχώρισα τον Ταύρο και τον Ζυγό και τον Υδροχό. Δηλαδή
3: και
0: αυτή
3: τον
0: είναι...
3: Υδροχό που ναι. Είναι πολύ καλά.
0: Μπράβο, αυτή είναι σε πιο ευνοϊκή θέση, να το πούμε έτσι. Ταύρος, Ζυγός και Υδροχός.
3: Έτσι, οπότε... γίνονται ασύνοδες στον ήλιο και στον Ερμή, γι' αυτό έχουμε όλα αυτά.
0: Τον Ερμή.
3: Ο ήλιος παντού είναι φωτεινός από ό,τι βλέπεις.
0: Ο Ερμής πάει διακοπές να περάσουμε καλά εμείς.
3: Ο Ερμής είναι σε ορθή πορεία, οπότε μην τον φοβάσαι.
0: Άμα είναι σε ορθή πορεία, είμαστε μια χαρά. Λευκή μου, να σου πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Εδώ είμαστε να τα πούμε και την άλλη Δευτέρα, πρώτο Θεός, να είμαστε καλά.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Λευκή μου, γεια σου, γεια. Λοιπόν, να επαναλάβω, φίλες και φίλοι, θα το πω πολλές φορές, θα το λέω κάθε μέρα, γιατί πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή και εσείς οι μαντιναδολόγοι που δεν το είχατε πάρει χαμπάρι στο διαγωνισμό Μαντινάδας που οργανώνει ο Σύλλογος Κουσανιωτών της Αθήνας με θέμα αγώνες και θυσίες για την ελευθερία. Είναι και επίκαιρος τώρα με τη μάχη της Κρήτης που έρχεται, είναι επίκαιρος ο διαγωνισμός. Είναι σε εξέλιξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τις μαντινάδες τους ως την ερχόμενη Παρασκευή 15 του Μάη στο mail crusaniotesathinas@gmail.com. Εύκολο είναι, crusaniotesathinas@gmail.com. Την ερχόμενη Κυριακή 17 του Μάη σε ειδική εκδήλωση που θα γεννεί στα γραφεία του Συλλόγου, που είναι στην οδό Γερανίου 38 στην Ομόνια, στον 6ο όροφο, θα δοθούν τα βραβεία στις καλύτερες μαντινάδες από την Κρητική Επιτροπή. Να πούμε Επίσης, φίλες και φίλοι, να πω μάλλον ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ και μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα στην παγώνα μας, στην αρχόντισσα της Κρήτης και στο Γιάννη, τον άρχοντα της Κρήτης, που είναι η μόνη που συναντήσαμε και ήπιαμε το καφεδάκι μας χθες είμαστε Αθήνα, προχθές, το Σαββάτο. Το Σαββάτο το μεσημέρι είδαμε την παγώνα μας, την πιο πιστή ακροάτρια της εκπομπής μας. Επίσης, να στείλουμε την καλημέρα μας, γιατί δεν τη στείλαμε, στον Χρήστο τον Γεωργόπουλο, τον καλό μας φίλο στα Περβόλια, στη στρατηγία την Ανδρεάκου, να πούμε περαστικά στο Σωτήρι τον Κοντογονισάκη, που κάτι έχει μια έτσι, κάτι περαστικό, περαστικά Σωτήρι. Επίσης να πούμε την καλημέρα μας στον Ιωάννα την Πατεράκη στα Χανιά, στον Νίκο τον Κάτσι Κανδαράκη στην Ηλιούπολη, στον Βολίβιο τον Πιταροκύλη, στον Επιμενίδη το Σταυρουλάκη, καλημέρα Επιμενίδη, στην κυρία Θανασία Ταρπινίδου, στον Κώστα το Μπαξεβάνι, στον καλό μας φίλο τον Μανώλη τον Μπικάκη εκεί στα Κεραμιά, στη Μαρία την Περάκη που έστειλε την καλημέρα της και καλή εβδομάδα από το Ρέθεμνος, στο Γιώργο το Βόγια Τζάκη που λέει δεν περιμένω μια φορά για τη γιορτή σου μόνο, εγώ φωνιάζω μάνα μου ολοχρονής το χρόνο. Μάλιστα, μαντινάδα για τη μάνα έστειλε και η Μεθοδία μας. Η μάνα είναι που ξεχνά, που κλαίει, που πονάει, που συγχωρεί και νοιάζεται, μα και που αγαπάει. Μάλιστα, καλημέρα και στην κυρία Χρυσούλα Κουτσάκη, στο Τζίγκουνα εκεί στο Αντισκάρι, καλημέρα στο Μένιπο το Ζαφυριάδη, τον καλό μας φίλο, επίσης στη Στέλλα μας, στη Στέλλα τη Γερακάκη, που θα έχουμε τη χαρά να την ακούσουμε 11 παρά 20, στη δική της παρέμβαση στην πρώτη, καλημέρα, επίσης στην Αλεξάνδρα τη Χαλκιαδάκη, να πούμε την καλημέρα μας και στην Αρίτα από το Περιστέρι, στην Ευαγγελία την Παραδεισά που λέει Χριστός Ανέστη, καλή μας εβδομάδα να έχουμε, με πολύ αγάπη Ευαγγελία Κοκολάκη και Ιωακήμ Παραδεισάς. Επίσης την καλημέρα μας στον Μπάμπη τον Καρπαθάκη που λέει λάθος την απάντηση στην ερώτηση της ημέρας. Μάλιστα, καλημέρα στην αρετή μας, στην αρετή την Νεωνάκη που λέει καλημέρα Γιώργο και Δήμητρα, καλή εβδομάδα. Μάνα μου θύμηση ακριβή, μορφή αγαπημένη, στον ούχο την εικόνα σου, πιτίδια στολισμένη. Μαντινάδα για τη μάνα. Και ο Γιώργος ο Βαγιανός λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες, τους στυλοβάτες της οικογένειας και της κοινωνίας. Και για μαντινάδα για τις νέες κοπέλες, μάνα μια λέξη θησαυρός και όποια δεν τη γρικήσει πομένει διακονιάρισα ό,τι για να αποκτήσει. Μάλιστα, καλημέρα και στο Γούδουρα Σιτίας, στην αγαπημένη μας Καλλιόπη Κριτσοτάκη που λέει καλημέρα αγαπημένη μας παρέα, καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή με υγεία, την αγάπη μας από το Γούδουρα της Σιτίας. Καλημέρα και στον Αντώνη τον Νεωνάκη, τον καλό μας φίλο από το Ρέθεμνος, την καλημέρα μας στη Σοφία τη Μαρινάκη που λέει Χριστός Ανέστη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Την καλημέρα μας να στείλουμε με πολύ αγάπη στον Νίκο τον Νικίδη, στη Βασιλική τη Μαμάκη που λέει αντάμωσα με ένα μπουκέτο από ευχές πέμπω την καλημέρα γιατί περνάμε όμορφα μαζί σας την ημέρα, και εμείς περνούμε όμορφα αγαπητή Βασιλική, και στέλνει και τις μαντινάδες της για το διαγωνισμό μαντινάδας. Καλημέρα μας επίσης στα γλυκά νερά εκεί στον Κωστή τον Ξημεράκι. Και πάμε σε τραγούδι, πάμε για να περάσουμε στο επόμενο ημίωρο της εκπομπής μας. Σαν μόλις νεκτάριος, ο ερωτευμένος άνθρωπος χωρίς γαμπά ξαπλώνει, κι ας είναι απόξω στην αυγή 2-3 μέτρα το χιόνι, 2-3, πώς το λέει, πιθαμές.

0: μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
1: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
0: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
2: Η ζωή είναι λίγη και γοργόμενη.
3: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
4: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοράδας.
5: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
6: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
7: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
8: Κουμπαριό, ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και να είναι και σαν καινούριο? Ψάξε το παπαδάκι στο κερατσίνι. Ανταλλαγές, πωλήσεις, απόσυρση και ανταλλακτικά. Γρηγορίου Λαμπράκη 541 Κερατσίνη. Τηλέφωνο 210-490-98. Ότο Παπαδάκης. Κατέσεδα, έτσι όσες απούχτσε τεοκρίτες.
9: Ότο Παπαδάκης. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο εγγυημένα σαν καινούριο. Για να μπορούμε να κοιτάμε τους πελάτες μας στα μάτια.
10: Κλίμα Αέλια, χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
11: Κλίμα Αέλια, χώρος εκδηλώσεων.
12: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβει και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
10: Κτήμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
11: Κτήμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
13: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκι, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
14: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι,

0: προοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικό Πούλα, Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ, τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικό Πούλα, ελάτε να σας φιλέψουμε.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
4: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
3: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
4: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
3: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
4: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο Σκουτέλι.
3: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
4: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
5: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
6: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Και είπαμε, παίρνει η καρδιά μου δύναμη και η ψυχή μου αέρα, όντε θα πούμε το πρωί την πρώτη καλημέρα. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και σε όλους. Το τηλέφωνο δεν έχει σταματήσει να χτυπά από την ώρα που μπήκαμε στο στούντιο του σταθμού μας. Βλέπω εδώ το Γιάννη το Χαλκιαδάκι, τον Κουζουλέοντα, τη Χαρούλα τη Μεταξάκη, τον Πέτρο το Βρουβάκι, το γιατρό μας το Γιάννη το Νικολιδάκι, το Γιώργη το Γκουκ Κάκη από την Ασίγωνιά, τη Δήμητρα την Κασκούτη από την Αρχαία Ολυμπία, τον Αλέξη το Χριστοδουλάκη από την Παγκρίτιο Ένωση. Και μια και λέω για την Παγκρίτιο, να στείλουμε την καλημέρα μας στην Προεδρίνα, τη Ρένατη Βασιλάκη, που θα είναι και πάλι υποψήφια και μάλιστα αυτή τη φορά κατεβαίνει με ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο μαζί με τον αντίπαλό της στις περασμένες εκλογές. Άκου να δεις τώρα, στις περασμένες εκλογές ήταν αντίπαλοι, τώρα είναι μια αγροθιά, ο Γιώργος ο Πετράκης και η Ρένα η Βασιλάκη, και μπαίνουν στον αγώνα στις εκλογές της Παγκριτίου που θα γεννούνε στις 20 του Νοέμβρη, και μέχρι τώρα έχουμε δύο υποψηφιότητες, Ρένα Βασιλάκη, Μανώλης Φωτάκης, και κυοφορείται και μία τρίτη, του Μανώλη του Σφακιανάκη, που είναι εκεί στο ηλεκτρονικό, πως τα λένε αυτά εδώ στα Facebook, στα TikTok, στα ηλεκτρονικά, τέλος πάντων ήταν στη δίωξη του διαδικτυακού εγκλήματος. Δεν ξέρω πως τα λένε, τον είχα καλέσει την Παρασκευή να βγούμε στον αέρα να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του και να τα πούμε, δεν μπόρεσε και εγώ δεν έχω χρόνο σήμερα, οπότε αύριο θα επιχειρήσω να επικοινωνήσω με τον κύριο Σφακιανάκη για να επιβεβαιώσει ή να ακυρώσει την υποψηφιότητά του. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την Παγκρίτιο Ένωση, και εμείς πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας, πως λέμε στην κριτική διάλεκτο τον ανεκτίμητο, τον υπομονετικό. Πως τον ελέμε? Την Παρασκευή είχαμε ρωτήσει πως λέμε τον αυτοκινητόδρομο και τον ελέμε αμαξωτό. Έχουμε και μια μαντιναδάρα από τον Αχιλέα τον Καλαϊτζάκη. Εγώ την πόρτα της καρδιάς δεν πρόκειται να κλείσω. Παλιός σεβδάς μου μήνυσε πως θα γιαγύριο πίσω και είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός μαντινάδας των εκπομπών μας. Θα δεχόμαστε μαντινάδες έως την Παρασκευή 22 του Μάη. Ξέρετε εσείς τον τρόπο. Μπλιό σεβδάς μηνό γιαγέρνο. Είναι οι τέσσερις λέξεις της κριτικής διαλέκτου που πρέπει να χρησιμοποιήσετε τουλάχιστον τις δύο από αυτές. Λοιπόν, θα περιμένουμε και ο μεγάλος τελικός θα γεννεί τη Δευτέρα 25 του Μάη. Να πω και για τον άλλο διαγωνισμό του Συλλόγου Κρουσανιωτών της Αθήνας, που διοργανώνει διαγωνισμό μαντινάδας με θέμα «Αγώνες και θυσίες για την ελευθερία», ο οποίος είναι, φίλες και φίλοι, σε εξέλιξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τις μαντινάδες τους ως την ερχόμενη Παρασκευή 15 του Μάη στο mail crusaniotesathinas@gmail.com. Την Κυριακή που μας έρχεται θα δοθούν τα βραβεία σε ειδική εκδήλωση που θα γεννεί στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Γερανίου 38 στην Ομόνια. Αυτά με τους διαγωνισμούς μας, αυτά με τις ερωτήσεις μας και πάμε παρακάτω.
1: Βάλτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα. Η βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα.
2: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6450 2778 και στο aretusa.gr,
3: υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
0: Καλημέρα μου στο Δημήτρη και στην Άννα εκεί στα κριτικά προϊόντα Αρετούσα, Δημήτρης και Άννα Μακρυδάκη. Και εμείς πάμε να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας. Πάμε εδώ στα Χαϊδαριώτικα, φαντάζομαι θα τον ευρούμε, τον καλό μας φίλο, τον καλό μας συνεργάτη, το Μανώλη τον Καζεράκη. Μανώλη μου, καλή σου μέρα.
4: Καλημέρα σε όλους σας, καλή εβδομάδα.
0: Όλα καλά?
4: Γεια χαρά, γεια χαρά.
0: Χαίρομαι. Ο καιρός, ο καιρός είναι καλός. Ο καιρός είναι, έχει πολύ ζέστη, ε.
4: Ναι, ήδη ναι. Με το πολεμάνι και με το.
0: Ναι. Δεν μου λες, Μανώλη μου, από κίνηση.
4: Ιδιαίτερα νορμάλ.
0: Ιδιαίτερα νορμάλ, ε.
4: Εγώ έτσι από εκεί και είμαι εδώ στη Κεφαράκη στο Κηφισό.
0: Ναι.
4: Κατέβηκα από τις 5 λεπτά και δεν έχω.
0: Δηλαδή ο Κηφισός είναι νορμάλ.
4: Όχι, εγώ κατέβηκα την Καβάλα στην Αθήνα.
0: Α, την Καβάλα και είδες και στον Κηφισό ότι πάνε καλά. Μακάρι, μακάρι, γιατί είναι πολύ μεγάλο ζητούμενο η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Είναι κάτι που προβληματίζει κάθε μέρα, όλη μέρα, ιδιαίτερα το πρωί, τους οδηγούς και ιδιαίτερα τους επαγγελματίες οδηγούς, τους ταξιτζίδες δηλαδή, τους φορτηγατζίδες.
4: Έχουν βάλει μερικούς τροχονόμους τώρα μπροστά πάνω.
0: Ναι, καλό είναι αυτό.
4: Και έχει χαλαρώσει αρκετά το πράγμα, όχι ότι έχει φτιάξει, αλλά έχει χαλαρώσει.
0: Εντάξει, άμα βάλανε 5, να βάλουνε 10, να χαμηλώσει, να χαλαρώσει ακόμη περισσότερο.
4: Βάλανε και τις κάμερες τις καινούργιες.
0: Μπράβο, είναι και αυτό. Όλα χρειάζονται.
4: Δεν υπάρχουν οι μάγκες και οι πολύ πολύ πλέον.
0: Ναι, οι μάγκες δεν υπάρχουν πια, τους πλάκω στο τρένο. Μόνο στην Κρήτη έχουμε μάγκες που δεν έχουμε τρένο.
4: Θα μας βάλουν.
0: Άμα μας βάλουν, πάει η μαγκιά μας. Έφυγε η μαγκιά μας. Δεν θα είμαστε ούτε εμείς μάγκες μετά. Μάλιστα. Λοιπόν, Μανώλη μου, πήγες πουθενά, καμιά εκδήλωση, τίποτα, πέρασες καλά Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
4: Είχα τις κουρίτες, είχα την Κυριακή να κάνω, εντάξει.
0: Μπράβο, όλα καλά. Και στους κουρίτες όλα ήταν ώρα, έτσι.
4: Ναι, 5 ώρα έφυγα από εκεί, αυτό τα λέει όλα.
0: Μπράβο, όλα καλά. Λοιπόν, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα, τα λέμε αύριο. Γεια και χαρά.
4: Γεια.
0: Λοιπόν, μένουμε Αθήνα και πάμε στον καλό μας φίλο, τον καλό μας συνεργάτη, τον πρόεδρο της Ένωσης Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνας, να δούμε αν πήγανε την εκδρομή που λέγαμε ότι θα πάνε. Την πήγανε, Αντώνη Κλαουράκη. Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
5: Καλώς όρισες.
0: Όλα καλά.
5: Πήγαμε και εμείς εκδρομή.
0: Α, καλά πήγατε, καλά περάσατε.
5: Καλά στην Αγία Θεοδώρα, πάρα πολύ ωραία.
0: Εκεί στον Ιερό Ναό πήγατε.
5: Ναι. Τι να σου πω τώρα. Εμένα με ευχαρίστησε που ενθουσιαστούν και τα παιδιά.
0: Μπράβο.
5: Βλέπω τα δέντρα πάνω στην εκκλησία.
0: Μπράβο.
5: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, αυτό είναι να περνούμε καλά, Αντώνη μου, να έχουμε την υγειά μας και όλα θα πάνε μια χαρά. Και επόμενη...
5: Δεν έμεινε τίποτα άλλο, Γιώργο, δεν έμεινε τίποτα άλλο.
0: Ναι, σωστά. Επόμενη εκδήλωση τώρα, τι έχει ο σύλλογος?
5: Εγώ έχω τις 23 Μαΐου τη μάχη της Κρήτης.
0: Α, 23 του Μάη τη μάχη της Κρήτης, μάλιστα. Και θα την κάνετε εκεί στο Κερατσίνι, ε?
5: Θα την κάναμε στο Κερατσίνι, ναι, εκεί στην πλατεία Δημαρχείου ανοιχτά.
0: Όπως κάθε χρόνο, μάλιστα.
5: Ναι,
0: έγινε.
5: Ανοιχτά.
0: Λοιπόν, Αντώνη, μέχρι τότε θα τα ξαναπούμε, τα λέμε κάθε μέρα.
5: Καλή
0: συνέχεια και εδώ είμαστε να τα λέμε.
5: Με υγεία.
0: Ευχαριστώ.
1: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
6: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κάντια, φίλες και φίλοι, στρώματα ονείρων και όχι μόνον, από ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που είναι εκεί στην Κάντια, ιδιαίτερα στην οικογένεια Βέλη Βασάκη, αλλά και σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στα πάμπολα καταστήματα Κάντια που υπάρχουν όχι μόνο εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ του κουρασμένου σου κορμί. Αν θες να ξεκουράσεις, σε ένα στρώμα Κάντια να πας να το πλαγιάσεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη βόλτα μας και πάμε οθενταχανιώτικα. Πάμε να συναντήσουμε, εκεί φαντάζομαι θα τον βρούμε, το Γιάννη το Ξυπολιτάκη, τον καλό μας φίλο, τον καλό μας συνεργάτη. Γιάννη μου, καλή σου μέρα.
7: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Παχανιά.
0: Όλα καλά.
7: Καλά, δόξα τω Θεώ, Γιώργη μου.
0: Για πες μου.
7: Λίγη κατσιφάρα έχουμε σήμερα. Με
0: α, έχετε συννεφιά, ε.
7: Έχουμε λίγη κατσιφάρα, ναι.
0: Εντάξει.
7: Και αυτό που ήθελα να πω, μια που αναφέρεσαι στην Κάντια.
0: Ναι.
7: Όπως είπαμε και προχθές στο τελευταίο μας τηλεφώνημα, ότι καλό είναι να βοηθάμε και εμείς τους χορηγούς των εκπομπών.
0: Σωστά.
7: Όσες φορές έχω πάει σε μαγαζιά που διαφημίζονται εδώ στο Ράδιο Φάρος το δικό μας.
0: Ναι.
7: Και λέω, άκουσα τη διαφήμισή σας στο Ράδιο Φάρος. Να δεις τη χαρά του εργαζόμενου,
0: ναι,
7: και του,
0: σωστά,
7: ελάτη του σταθμού.
0: Ναι, ναι.
7: Σου λέει, να πιάνει το από διαφήμιση μου.
0: Ε, βέβαια. Σωστά.
7: Καλό είναι λοιπόν οι φίλοι ακροατές που μας ακούνε από τα κατατόπους ραδιόφωνα να το αναφέρουν πηγαίνοντας σε ένα μαγαζί.
0: Ότι σας άκουσα στο ράδιο, ναι.
7: Σας άκουσα στο ράδιο.
0: Ναι, είναι το θέμα ότι εμείς εδώ στην Αθήνα, Γιάννη, είμαστε το μοναδικό κριτικό ραδιόφωνο, γι' αυτό υπάρχουν και πάρα πολλές επιχειρήσεις που διαφημίζονται από αυτό, ναι, το σταθμό, κριτικές και όχι μόνο κριτικές, επειδή ξέρουν ότι αυτό το ραδιόφωνο το ακούει πάρα πολλοί κόσμος.
7: Έτσι,
0: γιατί, ναι, γιατί η κριτική μουσική, ας είναι καλά ο Νίκος ο Ξυλούρης εκεί που κοίταται, η κριτική μουσική χάρη στον Νίκο τον Ξυλούρη είχε εξαπλωθεί παντού. Και αν και είναι 46 χρόνια πόσα είναι τώρα που έχει φύγει ο Αρχάγγελος της Κρήτης, η μουσική μας εξακολουθεί να αρέσει και να συναρπάζει, θα έλεγα, πολύ κόσμο. Μη κριτικούς. Μη κριτικούς. Κατάλαβες. Ενώ στην Κρήτη, αντιθέτως, εντάξει, δεν είναι και στα καλύτερά της. Δηλαδή, πώς να σου πω, σε ένα γλέντι, ας πούμε, μπορεί να προτιμήσουν να ακούσουν και λίγο λαϊκά και λίγο νησιώτικα και κάτι άλλο. Το φροντίζουν αυτό. Το κατάλαβες. Ενώ εμείς εδώ στην Αθήνα είμαστε κριτίκαροι και στοχαστές. Μάλιστα.
7: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η Κρήτη μας εξαπλώνεται παντού,
0: ναι,
7: και μέσω των διαφημίσεων. Ας πούμε, να, εγώ τώρα μέσω του σταθμού σας, του δικού σας σταθμού και στην Αθήνα, στον Πειραιά, έμαθα το άτομο Παπαδάκης.
0: Μπράβο.
7: Τα αυτοκίνητα τα εγγυαζόμενα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Και πλέον βγαίνω, εγγυάζω αυτοκίνητα στον Πειραιά, κάνω τις δουλειές μου, το επιστρέφω, φεύγω.
0: Σωστά, σωστά.
7: Δεν κουβαλιά το δικό μου να φοβούμε, να μου το πέσουν, να μου το σπάσουν.
0: Και έχουμε και δυο εκεί, δυο στο κερατσίνι, το Ότο Παπαδάκη και τον DK Cars. Δηλαδή, ναι, μπορείς να διαλέξεις κιόλας, να κάνεις και σύγκριση. Λοιπόν, Γιάννη μου, άλλο τίποτα εκεί από τα Χανιά, όλα καλά?
7: Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι έχουμε πάρα πολύ νευρικό κόσμο τον τελευταίο καιρό λόγω των έργων που γίνονται στις δρόμους.
0: Α, ναι, τώρα το διαπίστωσα, η διεισόμαση. Είδα και έπαθα, ναι, να πάω από τα Χανιά στο Ρέθυμνο. Είδα και έπαθα.
7: Έχουμε λίγο θέμα και, ναι, πρέπει να υπάρξει μεγάλη προσοχή.
0: Ναι, ναι.
7: Και δυστυχώς συνεχίζουμε καθημερινά πλέον να έχουμε ατυχήματα με πατίνια.
0: Ναι, ναι.
7: Έπεσαν, το ένα είναι λίγο πιο σοβαρά από το άλλο. Ευτυχώς όμως δεν διατρέχουν κίνδυνο στις ρίδες.
0: Τίποτα, πρέπει τα πατίνια να απαγορευτούν, ναι, όσο και να φαίνεται.
7: Ο Δήμος και Αρχήρας τα αποσύρει.
0: Ναι.
7: Ο
0: κάθε Δήμος πρέπει να τα αποσύρει και να τελειώνουμε.
7: Και κάνω έκκληση εγώ σαν Γιάννης Ξυπολιτάκης, αλλά και σαν
0: ράδιο. Άνθρωπος που ασχολείσαι και στους δρόμους, ναι.
7: Και με τις δρόμους και με την ομάδα μου, τα πατίνια να φύγουν από τις δρόμους.
0: Να φύγουν από παντού. Από παντού, να μην υπάρχει κανένα πατίνι πουθενά. Πόσοι πρέπει να σκοτωθούν για να φύγουν τα πατίνια?
7: Στη Γαλλία απαγορευτήκανε διαροπάλου.
0: Ναι. Είδες το Μανώλη το Μακρόν. Κάτι έκανε κι αυτός καλό.
7: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, ναι, Γιάννη μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
7: Καλημέρα.
0: Να είμαστε καλά, να τα πούμε και αύριο. Γεια και χαρά σου. Γεια. Λοιπόν, πριν πάμε σε τραγούδι, επειδή δεν το έχουμε πει πολλές φορές, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο, τον ανέτοιμο, τον υπομονεκτικό. Τον ανεκτικό, τον υπομονετικό. Αυτός δηλαδή που ανέχεται και αυτός που έχει μεγάλη υπομονή, που πάει λαού λαού, ρε παιδί μου. Δεν τον ευγιάζει τίποτα. Πώς το λέει, λαού λαού πάει. Έτσι, αλλά δεν είναι αυτή η απάντηση. Η απάντηση ξεκινά από το γράμμα α. Ο ανεκτικός, ο υπομονετικός. Την Παρασκευή είχαμε ρωτήσει τον αυτοκινητόδρομο, το βρήκατε όλοι, τον λέμε αμαξωτό. Πάμε, τραγούδι.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
7: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
6: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
7: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
6: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
7: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
6: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
7: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
8: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα. Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
9: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
8: Μητάτο, με ζωτοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110 154 452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
10: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
11: Ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό.
12: Εσύ είσαι η αγάπη μου.
11: αυτή την Πέμπτη θυμόμαστε τα παλιά με το Χρήστο Χαρχαλάκη και το Χάρη Ζαχαριουδάκη να μας γυρίζουν στην εποχή της ζυγιάς, τότε που μόνο δύο όργανα ήταν αρκετά για να χωρέσουν ολόκληρη την ψυχή της Κρήτης. 5η 14 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30. Και όπως πάντα με αυθεντικές κρητικές γεύσεις, καλό κυσαμιτικό κρασί και τη γνωστή φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
12: Μαθέστα. Ο Παπαδάκης, ξέρεις, αυτός που έχει τις Εταιοκρίτες.
13: Ναι.
12: Νοικιάζει και αυτοκίνητα.
13: Για πες.
12: Ρέθεμνος, Ηράκλειο, Χανιά και Αθήνα. Με απεριόριστα χιλιόμετρα στο παραδίδι όπου του πεις. Σε λιμάνι, αεροδρόμιο, σταθμό κτέλ, μέχρι και στην κορφή του Ψιλορίτη. Και μάλιστα δωρεάν.
13: Ό,τι αυτοκίνητο θέλω.
12: Μικρή, μεσαία και μεγάλη κατηγορία. Κι αν έχεις γάμο, γη, βάφτιση, έχει και αυτοκίνητα πολυτελείας.
11: 69-82-83-24-20 και papadakisrental.gr. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Παπαδάκης. Δυναμικά στην εξυπηρέτησή σας.
14: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
15: Είδα καλώδια θες, Σύντεχνε.
14: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
15: Άμε μπρε, Σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
14: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
15: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
9: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
16: Φαρμαντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310-57-617 και στο info@papakipharma.gr.
17: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ο Μανώλης Φωτάκης
1: σχολιάζει τον αγώνα του Όφη.
2: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα αυτή την ώρα, να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καλό μας φίλο, τον καλό μας συνεργάτη, τον Μανώλη το Φωτάκη, που επιμελείται και παρουσιάζει κάθε Δευτέρα το αθλητικό ένθετο της ραδιοεφημερίδας μας, που είναι μονοθεματικό τις περισσότερες φορές, έχει μόνο τον Όφη. Πάμε λοιπόν, Μανώλη, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
3: Επίσης, Γιώργο μου, επίσης, να είσαι καλά.
2: Άλλη μια.
3: Ναι. Κατώτερο των περιστάσεων,
2: ναι, ναι.
3: Για μια ακόμα φορά μας στενοχώρησε, γιατί όπως είπαμε, Όφη στο πρώτο ημίχρονο ήταν κάτω του μετρίου. Στο δεύτερο ημίχρονο βελτιώθηκε κάπως η κατάσταση, αλλά Όφη δεν μπόρεσε να πιάσει την απόδοση που θα έπρεπε, γιατί ο Άρης σίγουρα είναι ένας δύσκολος αντίπαλος, αλλά τώρα ο κυπελούχος Ελλάδας πρέπει, όπως είπαμε, ο Όφη της Κρήτης, να αγωνίζεται και να κερδίζει όπου και να παίζει.
2: Ναι, όπως το λες. Όπως το λες, Μανώλη μου, και εδώ ακριβώς που είπες ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν, στο δεύτερο ήταν λίγο και τα λοιπά. Ήθελα να ξέρω, αφού έχουμε δώσει τόσα παιχνίδια με τον Άρη φέτος, το κερδίσαμε τόσες φορές, τα δύο τελευταία παιχνίδια ή ο Άρης έγινε καλύτερος ή εμείς γίναμε χειρότεροι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει.
3: Λίγο απ' όλα είναι. Ο Άρης έκανε πολύ δυνατές μεταγραφές στο... Είναι βέβαια μια λεγεώνα ξένων.
2: Ναι.
3: Δεν νομίζω αγωνίζεται ένας ή το πολύ δύο Έλληνες.
2: Ναι, ένας δύο, ναι.
3: Ναι.
2: Ο Γιαννιώτας και ο τερματοφύλακας.
3: Ακριβώς. Έπαιξε πάρα πολύ. Έχει μια δυνατή ομάδα από τη λεγεώνα, το ξέρω όπως το λέω εγώ.
2: Ναι.
3: Είναι κάπως ανεβασμένος σε σχέση με τον πρώτο γύρο. Όμως ο Όφη, δυστυχώς πιστεύω εγώ, επειδή δεν έχει πλέον στόχο, ο στόχος επετεύχθη.
2: Ναι.
3: Αγωνίζεται όταν μια ομάδα δεν έχει ένα κίνητρο, είναι γεγονός να μην τα δίνει όλα. Οι παίκτες έχουν χαλαρώσει και εμφανίζεται, δηλαδή ο Όφη είναι χειρότερος προφανώς,
2: ναι,
3: από τις εμφανίσεις του όταν κέρδισε τον Άρη φέτο, στη φετινή σεζόν εννοώ.
2: Ναι.
3: Και νομίζω ότι γι' αυτό είπα και λίγο απ' όλα, διότι και ο Άρης έχει ενισχυθεί και ο Όφη είναι κατώτερος και δεν έχει και βάθος ο Όφη.
2: Ναι.
3: Αυτό που λέμε.
2: Ναι, αυτό που λέμε κάθε φορά, ναι, ναι.
3: Με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις που θα έχει, πρέπει να έχει δύο ενδεκάδες.
2: Ναι, σωστά.
3: Δύο ενδεκάδες ανά πάσα στιγμή, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις φιλοδοξίες και στον ανταγωνισμό που θα έχει φέτο, έτσι.
2: Διότι ναι,
3: όλοι θα θέλουν, παίζουν με τον κυπελούχο, θα θέλουν να κερδίσουν.
2: Σωστά.
3: Πιστεύω λοιπόν όμως ότι θα καλυφθούν τα γεννά που πρέπει να καλυφθούν, και πάντα με παίκτες γηγενείς, όπως λέω εγώ.
2: Ναι.
3: Όπου πραγματικά μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ και αγαπάνε και τη φανέλα και την ποτίζουν, δεν είναι μόνο το κίνητο, το χρήμα δηλαδή. Λοιπόν, αυτή είναι η γνώμη μου. Πιστεύω ότι ο Όφη χθες δεν ήταν ό,τι ξέραμε, δεν μπόρεσε να ανταγωνιστεί τον Άρη και έχασε κυριολεκτικά με κατεβασμένα τα χέρια.
2: Ναι, όπως το λες.
3: Ο Άρης έπαιξε πάρα πολύ δυνατά πάλι.
2: Ναι.
3: Εξαιρετές τα του Όφη. Ο Κοστούλας στο πρώτο ημίχρονο δεν αγωνίστηκε, ήταν φανερό το κενό που είχε.
2: Ναι.
3: Πάση περιπτώσει, είχε βελτίωση στο δεύτερο ημίχρονο, όπως είπαμε, αλλά δεν μπόρεσε να βρει τον εαυτό του.
2: Ναι, τα πατήματά του, ναι.
3: Τα πατήματά του.
2: Ναι, σωστά.
3: Αναμένομαι λοιπόν, διότι πλέον ο Όφη στο Super Cup θα αγωνιστεί με την ΑΕΚ.
2: Ναι.
3: Αυτή είναι η πρωταθλήτρια.
2: Ναι.
3: Ο αγώνας αυτός θα διεξαχθεί, όπως έμαθα, ή τον Αύγουστο, σε σχέση βέβαια με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις,
2: ναι, των ομάδων, ναι.
3: Ή αργότερα Γενάρη θα...
2: Και σίγουρα θα γίνει στο Ολυμπιακό στάδιο.
3: Σίγουρα.
2: Ναι. Ναι, ναι. Μάλιστα.
3: Αυτή είναι η κατάσταση, Γιώργο μου.
2: Μάλιστα. Εντάξει.
3: Έχουμε ένα αγώνα με το Λεβαδιακό ακόμα.
2: Ναι.
3: Τουλάχιστον για τη φανέλα να πάμε να κερδίσουμε το Λεβαδιακό.
2: Ναι, είναι στη Λιβαδιά το παιχνίδι ή στο Ηράκλειο?
3: Ναι. Στη Λιβαδιά είναι το
2: στη Λιβαδιά.
3: Λιβαδιά.
2: Μακάρι. Ναι. Μακάρι, γιατί ο Όφη τις είχε αυτές τις ομάδες. Δεν ξέρω τώρα, σου λέω, κάτι έπαθε τώρα τελευταία. Ίσως και το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Εντάξει, τα 500 χιλιάρικα που είναι η πέμπτη θέση δεν είναι πολύ μεγάλο κίνητρο, νομίζω.
3: Ακριβώς.
2: Για ομάδες τέτοιους βεληνικούς. Οπότε,
3: ακριβώς,
2: εντάξει. Ναι. Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, Μανώλη.
3: Όλα καλά. Εντάξει. Όλα καλά και η ομάδα να αποκτήσει μια αγωνιστική ισορροπία.
2: Όπως το λες ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα και εδώ είμαστε να τα λέμε. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Γεια.
1: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

Λοιπόν, πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να το πούμε μια φορά ακόμη για όσους δεν το έχουν ακούσει, ότι είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός Μαντινάδας με θέμα αγώνες και θυσίες για την ελευθερία. Τον οργανώνει ο Σύλλογος Κρουσανιωτών της Αθήνας και μπορείτε μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή 15 του Μάη να στείλετε τις μαντινάδες σας στο email krousaniotesathinas@gmail.com. Την ερχόμενη Κυριακή 17 του Μάη, σε ειδική εκδήλωση που θα γίνει στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Γερανίου 38 στην Ομόνια, θα δοθούν τα βραβεία στις καλύτερες μαντινάδες Γερανίου 38 στον 8ο όροφο. Εκεί, φίλες και φίλοι, την ερχόμενη Κυριακή, είπαμε, θα δοθούν τα βραβεία για αυτόν τον διαγωνισμό. Εμείς πάμε τώρα παρακάτω, πάμε να πούμε και άλλες εκδηλώσεις που γίνονται το Σαββάτο 16 του Μάη στις 8.30 το βράδυ. Το Κρητικό Σωματείο Δροσουλίτες διοργανώνει μια βραδιά με πιλάφι στην αίθουσά του, είναι στην οδό Γούναρη 49, στον πρώτο όροφο στον Πειραιά, και όπως λέει στην πρόσκληση, μια βραδιά όπως μας αρέσει, με καλή παρέα, κριτικές γεύσεις και ζωντανή μουσική, στρώνουμε τραπέζι με βραστό και πιλάφι και ανταμώνουμε για να φάμε, να πιούμε και να γλεντήσουμε όλοι μαζί. Στη μουσική θα είναι ο Πάρης Περισσινάκης, ο Γιώργος Κορδαλός και ο Αλέξανδρος Μασάρος. Η είσοδος είναι 20 ευρώ και η προπόληση είναι στα 18 ευρώ. Το μενού περιλαμβάνει στην τιμή, λόγω περιορισμένων θέσεων, η κράτηση είναι απαραίτητη. Μάλιστα. Την ίδια μέρα, Σαββάτο 16 του Μάη στις 8 το βράδυ, η Ομοσπονδία, λέει, Πολιτιστικών Συλλόγων Αρτέμιδος Πάτων διοργανώνει, με την υποστήριξη του Δήμου Αρτέμιδος Πάτων και του Ενικού Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος, βραδιά αφιέρωμα στον Ελευθέριο Βενιζέλο για τα 90 χρόνια από το θάνατό του στο Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Σπάτων Χρήστος Μπέκας. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Ελευθέριος Βενιζέλος, η πραγματοποίηση ενός μεγάλου οράματος». Ο ιστορικός Τάσος Ακελαρόπουλος, υπεύθυνος ιστορικών αρχείων Μουσείου Μπενάκη, συνομιλεί με την Εφροσύνη Μπουρμπουχάκη, υπεύθυνη πολιτιστικών δράσεων της Ομοσπονδίας Συλλόγων Αρτέμιδας Πάτων, κριτική χωρία από το Σύλλογο Κριτών Αρτέμιδας Πάτων, ριζίτικα από την Ένωση Κριτών Βρύλησίων, παραδοσιακό κριτικό κέρασμα. Είσοδος είναι ελεύθερη. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, γι' αυτό βλέπετε και το διαβάζω έτσι με πιο πολύ φροντίδα, είναι η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Αρτέμιδος Πάτων. Υπάρχει Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Αρτέμιδος Σπάτων? Δεν ξέρω, να το ψάξουμε και να το μάθουμε, γιατί παλιότερα κάτι ήταν να γίνει εκεί μια ομοσπονδία, δεν ξέρω τελικά αν έγινε. Μάλιστα, μένουμε στο Σάββατο, φίλες και φίλοι, στις 16 του μήνα που μας έρχεται, έχουμε συναυλία αφιέρωμα στο μεγάλο συνθέτη και δημιουργό, το Γιάννη το Μαρκόπουνο. Ερμηνεύει η Νατάσα Μποφίλιου, συμμετέχουν ο Γιώργος Ζερβάκης, ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης και το 9 μελές σύνολο της ορχήστρας Παλίντονος Αρμονία, η παιδική και εφηβική χοροδία του Δήμου Αγίου Δημητρίου, και όλα αυτά εντάσσονται στις εκδηλώσεις Παναγούλια 2026, είπαμε, το Σαββάτο 16 του Μάη στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Αλέξανδρου Παναγούλη στον Άγιο Δημήτριο. Να στείλουμε μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα στην Μαρίνα την Καλαϊτζάκη, τη Γενική Γραμματέα της Παγκριτίου Ενώσεως, που είμαστε χθες μαζί εκεί στην εκδήλωση για το Σταύρο Καλέργη, και να πάμε στην επόμενη εκδήλωση που και αυτή είναι την Κυριακή 13 του Μάη στις 1.30 το μεσημέρι. Ο Σύλλογος Κριτών Καματερού ετοιμάζει κριτικό μουσικοχορευτικό κυριακάτικο μεσημέρι στην ιδιέκτητη αίθουσά του, που είναι στην Τυρίνθου 5 στο Καματερό. Τα μέλη και τους φίλους του κριτικού σωματείου θα διασκεδάσουν ο Μιχάλης Βογιατζηδάκης στη Λύρα, ο Φάνης Μπαρμπούνης στο Λαγούτο και ο Γιώργος Καριολάκης μαζί με τον Χάρη το Ζαχαριουδάκη στο Λαγούτο. Μάλιστα, την ίδια μέρα, Κυριακή 17 του Μάη στις 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων διοργανώνει εκδήλωση μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, με επιμνημό συνειδέησης στο Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στη συνέχεια πορεία μέχρι το μνημείο του αγνώστου στρατιώτου με λάβαρα,
Συνοδεία Φιλαρμονικής και θα γίνει η κατάθεση των στεφάνων. Την Κυριακή επίσης 17 του Μάη στις 8 το βράδυ η Ομόνια του Πειραιά, η αδερφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια, μας προσκαλεί να τιμήσουμε με την παρουσία μας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της Ιστορικής Μάχης της Κρήτης στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Η βραδιά θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το μουσικό συγκρότημα του Νίκου του Ζωηδάκη και η είσοδος είναι ελεύθερη. Λοιπόν, αυτά βλέπω. Για να δούμε εδώ και για την Ένωση Κριτών Ελευσίνας, Κυριακή 17 Μαΐου στις 11 το πρωί, συγκαλεί στα γραφεία της στη Σωτηρίου Γκιώκα 11, έκλογο απολογιστική συνέλευση. Μετά το πέρας θα ακολουθήσει ψηφοφορία για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Την Κυριακή λοιπόν 17 του Μάη, την ερχόμενη Κυριακή, στις 11 το πρωί έχουμε εκλογές στην Ένωση Κριτών Ελευσίνας. Μάλιστα, αυτά. Δεν έχω προς το παρόν κάτι άλλο. Αν προκύψει κάτι άλλο θα το πούμε στις επόμενες εκπομπές μας. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σιγά σιγά να ακούσουμε ένα μεγάλο τραγούδι και θα περάσουμε στο επόμενο ημίωρο της εκπομπής μας. Πάμε λοιπόν και ακούμε Γιώργη Κουκάκη, Αντικριστές μαζί με την Αρετούσα. Φάμε, φύγαμε.

0: όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
3: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
4: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
5: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
4: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
5: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
4: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
5: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
4: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
5: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
6: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
3: Μικάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάο 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπωλείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μικάτο, φύγαμε!
7: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
8: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
9: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινή φυτσο γαμπρός και είναι ένα γκαμάρι.
7: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
8: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση.

0: Ρώση, Χλώης, στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
1: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
2: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
3: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
4: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
5: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
6: Κουμπαριό, ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και να είναι και σαν καινούριο? Ψάξε το παπαδάκι στο κερατσίνι. Ανταλλαγές, πωλήσεις, απόσυρση και ανταλλακτικά. Γρηγορίου Λαμπράκη 541 Κερατσίνι. Τηλέφωνο 210-490-98. Ο το παπαδάκης. Κατέσεδα, έτσι όσες απούχτσετε ο Κρήτες.
7: Ότο Παπαδάκης. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο εγγυημένα σαν καινούριο. Για να μπορούμε να κοιτάμε τους πελάτες μας στα μάτια.
8: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
9: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
10: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
9: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη!

0: Και τώρα, διατροφική συμβουλευτική με τη σύμβουλο διατροφής στη Λιανή Γερακάκη.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι και πάμε γρήγορα γρήγορα να συναντήσουμε τη Στέλλα μας, τη Στέλλα τη Γερακάκη, που μπορείτε να τη βρείτε στα τηλέφωνα 6988-387-660, επαναλαμβάνω, 6988-387-660 και στο WhatsApp το λένε αυτό, κάπως έτσι το λένε, 690-720-16. Επαναλαμβάνω, 690-720-16. Στέλλα μου, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα Γιώργο μου, καλή εβδομάδα. Με υγεία πάνω απ' όλα. Επέστρεψα γιατί είχα λίγο έτσι ένα προβληματάκι με τη φωνή μου.
1: Αυτό θα σου λέγω, ότι έχουμε καιρούς και ζαμάνια να σ' ακούσουμε και τώρα σ' ακούμε μια χαρά και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Γιατί έχει αποκατασταθεί και η φωνή σου, όλα. Η υγεία σου είναι τώρα μια χαρά. Μα είναι δυνατόν τώρα εσείς που μας δίνετε συμβουλές για υγιεινή διατροφή, για υγεία τέλος πάντων, να αρρωσταίνετε? Πώς γίνεται αυτό?
2: Γίνεται. Και οι γιατροί αρρωσταίνουν.
1: Και οι γιατροί καμιά φορά αρρωσταίνουν. Ναι, είχα πάει σε ένα καρδιολόγο μια φορά και μου λένε ότι είναι, λέει, στο χειρουργείο για εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Λέω, καρδιολόγος και κάνει ανοιχτή καρδιά? Ναι, λέει, λέω, εντάξει. Από εκεί και πέρα εμείς...
2: Υπάρχουν ακόμη πολλές ιώσεις, υπάρχει ακόμη κορονοϊός, γρίπες. Παρόλο που έχει έρθει το καλοκαίρι, συνεχίζουν και υπάρχουν.
1: Ναι, και αυτός ο μάγκας, ο χανταϊός, πώς τον λένε, ένα καινούριο, μια
2: καινούρια.
1: Ναι, βρήκα μάλλον τώρα, μάλλον πως έχουν σκοπό να μας εμαντρήσουν πάλι και σου λέει κάτσα τον, το πάμε σιγά σιγά, σιγά σιγά, χανταϊός, πανικός, μπήκανε, λέει, στα νοσοκομεία αυτός που είχε και τον επομονώσανε και κάνανε και δείξανε, δεν ξέρω, ο Θεός να βάλει τη χέρα του πάλι, γιατί πολύ τη φοβούμε τη δουλειά, Στέλλα μου. Για πες μου, τι θα πούμε σήμερα?
2: Πάμε εμείς τώρα έτσι να ξεκινήσουμε πιο χαρούμενα,
1: ναι,
2: γιατί έχει έρθει το καλοκαίρι.
1: Μπράβο.
2: Οπότε τι να μας απασχολεί, πώς θα βγούμε λίγο έτσι πιο καλά στην παραλία.
1: Σωστά, σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν.
2: Φυσικά δεν σημαίνει αυτό, έτσι να μην παρεξηγηθούμε ότι αν έχουμε περισσότερα κιλά δεν μπορούμε να βγούμε στην παραλία. Φυσικά,
1: όχι βέβαια, όχι βέβαια.
2: Αυτά απλά καλό είναι να έχουμε ένα φυσιολογικό βάρος και για την υγεία μας, όχι μόνο για...
1: Ναι, πιο πολύ για την υγεία μας και μετά για την εξωτερική εμφάνιση.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, έχει έρθει λοιπόν το καλοκαίρι, όπως βλέπεις από χθες έχει πάρα πολύ ζέστη.
1: Ναι.
2: Οπότε είναι καιρός να φροντίσουμε τον εαυτό μας, υπάρχει χρόνος, γιατί οι διακοπές μας είναι συνήθως τον Αύγουστο, οπότε έχουμε χρόνο ακόμη.
1: Σωστά.
2: Να χάσουμε κάποια κιλά και να βγούμε έτσι με πιο περισσότερη αυτοπεποίθηση, να αισθανόμαστε πιο καλά.
1: Και θα μας πεις, πεις πώς θα τα χάσουμε.
2: Ναι, ναι. Αυτό όμως πρέπει να γίνει χωρίς άγχος, χωρίς πανικό.
1: Ναι.
2: Γιατί μπορεί να κάνουμε λάθη, να μην ακολουθάμε μια διατροφή με στέρηση, γιατί αυτό θα μας οδηγήσει να χάσουμε τα κιλά, αλλά να τα πάρουμε πάλι πίσω.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί κυκλοφορούν τώρα πάρα πολύ ανεξέλεκτα πολλές δίαιτες express, θέλει πάρα πολύ προσοχή,
1: ναι,
2: που μας υπόσχονται δεν ξέρω και ό,τι. Αυτές οι δίαιτες είναι επικίνδυνες, να προσέξουμε πάρα πολύ και για την υγεία μας, που είναι πάνω απ' όλα, και διάφορα χημικά σκευάσματα, ενέσεις, διάφορα πάρα πολύ κυκλοφοράνε.
1: Ναι.
2: Θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί εκμεταλλεύονται, ναι, τώρα ακριβώς αυτό, το να βγούμε γρήγορα στην παραλία.
1: Ναι, αυτό όπως το λες και το πρωί, διάβαζα κάπου σε ένα site, σε μια κριτική εφημερίδα, ότι είναι, λέει, ευτυχισμένη, έχασε 70 κιλά.
2: Εντάξει τώρα, ναι,
1: ναι.
2: Μπορούμε να
1: και
2: χάσουμε
1: την είχε και, την είχε και φωτογραφία. Φωτογραφία την είχε, μάλιστα.
2: Ναι, ναι, λοιπόν, θέλει πολύ προσοχή.
1: Ναι, όσο αφορά αυτά τα σκευάσματα που λες και αναφέρεσαι, σίγουρα δεν είναι κακό να πούμε και το όνομα, σε αυτήν την Ozempic που έχει βγει για τους διαβητικούς.
2: Ναι, εντάξει, τώρα μην μπούμε σε αυτό το κεφάλαιο,
1: ναι,
2: βέβαια.
1: Τη χρησιμοποιούν πολλοί γιατί φέρνει αποτέλεσμα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, όταν είσαι υγιής, δεν ξέρω αν πρέπει να την παίρνεις, να παίρνεις αυτό το φάρμακο. Δεν το ξέρω. Αυτά τα ξέρουν οι γιατροί. Μάλιστα.
2: Γιατί όμως να κάνουμε όλο αυτό, να καταστρέψουμε το σηκώτημα, να καταστρέψουμε τα πάντα, ενώ υπάρχει ένας πάρα πολύ απλός τρόπος,
1: ναι,
2: η ελληνική μας διατροφή, η κριτική μας διατροφή.
1: Μπράβο.
2: Η οποία είναι η μεσογειακή μας διατροφή, όπως την ξέρουμε. που είναι η καλύτερη διατροφή στον κόσμο. Είναι μια σοφή μέθοδος, σοφή πραγματικά,
1: ναι,
2: που μας κάνει να χάσουμε βάρος χωρίς να καν το καταλάβουμε.
1: Ναι.
2: Στόχος μας. Μισό κιλό με ένα κιλό την εβδομάδα, εξαρτάται βέβαια από τα κιλά που έχουμε. Αν έχουμε πολλά κιλά, η απώλεια είναι μεγαλύτερη.
1: Ναι, αν έχεις πολλά κιλά, αυτά φεύγουν πιο γρήγορα, Στέλλα, έτσι δεν είναι?
2: Εντάξει, δεν είναι θέμα. Πάει αναλογικά με το πόσα κιλά έχουμε στην αρχή. Μετά όμως το σταθεροποιούμε και εκεί.
1: Αυτό λέω. Αυτό λέω, ότι όταν ξεκινήσουμε κάποια, να την πούμε δίαιτα, δεν ξέρω, διατροφή, με δικό σου πρόγραμμα, και έχουμε, ξέρω εγώ, 25 κιλά παραπάνω από το κανονικό μας βάρος, τα πρώτα 20 θα τα χάσουμε στο πίτσι φυτίλι που λένε, όχι την ίδια μέρα, αλλά εντάξει, θα τα χάνουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Μετά, όταν επανέλθουμε στο κανονικό μας βάρος, δεν θα χάνουμε, δηλαδή θα είναι δύσκολο μετά, χρειάζεται συντήρηση μετά ή όχι?
2: Δεν ισχύει αυτό.
1: Δεν ισχύει, για πες μας.
2: Είναι σταθερά τα πράγματα, δηλαδή όταν έχουμε πολλά κιλά, τις 2-3 πρώτες εβδομάδες μπορούμε να χάσουμε και 2-2,5 κιλά. Μετά όμως το σταθεροποιούμε σε ένα κιλό και πάμε σταθερά. Δεν πάμε στην τύχη. Αυτά που λένε όταν έχουμε πολλά κιλά, τα χάνουμε γρήγορα και κολλάμε, δεν ισχύουν όταν έχουμε έναν άνθρωπο που γνωρίζει πώς θα μας το κάνει αυτό. Έτσι, όταν το κάνουμε μόνοι μας φυσικά,
1: ναι,
2: δεν γίνεται.
1: Άμα το κάνουμε μόνοι μας, είμαστε και εκτεθειμένοι. Δηλαδή υπάρχει και κίνδυνος να αρρωστήσουμε, έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια. Φυσικά.
1: Και αν δεν υπάρχει κίνδυνος να αρρωστήσουμε, είναι τα κιλά που θα χάσουμε να τα πάρουμε πάλι μετά σε 2 μήνες.
2: Ακριβώς. Μέχρι τον Αύγουστο λοιπόν μπορούμε να χάσουμε περίπου 10 κιλά. Πολύ Οπα. Σημαντικό αυτό. Φαντάσου να βγούμε τώρα στην παραλία με 10 κιλά πιο κάτω.
1: Ναι, είναι, ναι,
2: υπόθεση.
1: Βέβαια.
2: Βέβαια. Είπαμε, ο σωστός τρόπος είναι η ελληνική μας διατροφή. Δεν χρειάζεται να βγάλουμε από τη διατροφή μας τίποτα. Ψωμί, ζυμαρικά, όλα αυτά που φοβόμαστε. Τρώμε τα πάντα. Χρειαζόμαστε ένα σωστά φτιαγμένο πλάνο από κάποιον που γνωρίζει, έναν άνθρωπο να μας καθοδηγεί και να μας στηρίζει ψυχολογικά, πολύ σημαντικό, και πάνω απ' όλα τη διάθεσή μας να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Mm. Να πούμε όμως εδώ, πολύ σημαντικό αυτό, γιατί θέλω να μείνει στους τηλεθεατές μας, ότι στόχος μας δεν είναι μόνο να βγούμε στην παραλία, έτσι, μην το παρεξηγήσουμε, αλλά να έχουμε ένα φυσιολογικό βάρος, γιατί αυτό θα βοηθήσει την υγεία μας τα επόμενα χρόνια. Στόχος είναι να αλλάξουμε γενικά τον τρόπο διατροφής μας, έτσι, και να σταματήσουμε σε ανθυγιεινές συνήθειες, όχι μόνο να πάμε στην παραλία.
1: Ναι, σωστά.
2: Γι' αυτό το λόγο έχω και μια προσφορά. Θέλω να την πω.
1: Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως.
2: Έτσι, και μετά συνεχίζουμε, αν προλάβω.
1: Ναι.
2: Έχω ένα μίνι πακέτο έναρξης ελληνικής διατροφής, το οποίο είναι 49 ευρώ.
1: Ναι.
2: Για πολύ περιορισμένες θέσεις, για τους τηλεθεατές μας, όσοι προλάβουν.
1: Για τους ακροατές μας, γιατί οι πιο πολλοί μας ακούνε. Η τηλεόραση, ναι, μεν το δείχνει στο διαδίκτυο, αλλά οι πιο πολλοί μας ακούνε από το ραδιόφωνο.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Με όλα τα αγαπημένα μας φαγητά, χωρίς στερήσεις, χωρίς πίεση, με καθοδήγηση φυσικά και στήριξη από μένα. Και λεπτομέρειες μπορεί να μάθει κάποιος αν επικοινωνήσει μαζί μου. Θέλω να πω ότι το 690 που είπες πριν, το 690-720-16,
1: ναι,
2: είναι και τηλέφωνο και Viber και WhatsApp.
1: Α, είναι για όλες τις χρήσεις,
2: Για όλες τις χρήσεις, και μπορεί να με βρει κάποιος όπου και να βρίσκεται στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, γιατί μας ακούνε και στο εξωτερικό. Ναι.
1: Ωραία, να μου διευκρινίσεις κάτι. Αυτό το πρόγραμμα που είπες, το 49 ευρώ, για πόσο διάστημα είναι?
2: Αυτό θα δώσω λεπτομέρειες σε όποιον επικοινωνήσει, γιατί είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ιδιαίτερο και θέλει πολύ χρόνο να το αναλύσουμε. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να με πάρει χωρίς κάποια υποχρέωση.
1: Ναι. Και είπες 10 κιλά μέχρι μέχρι τον Αύγουστο, έτσι?
2: Μέχρι τον Αύγουστο, και είναι υπόθεση αυτό. Έτσι. Και φυσικά να συνεχίσουμε μετά, να τα παρατήσουμε, πάμε διακοπές και μετά να τα αφήσουμε.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
1: Ναι.
2: Και επίσης, θέλω, έτσι κλείνοντας, δεν ξέρω, έχουμε λίγο
1: χρόνο. Ναι, ναι, κλείνουμε, ναι.
2: Ωραία. Ότι, όπως είπαμε, στόχος μας είναι να αλλάξουμε γενικά τη διατροφή μας, τις ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες, και η επιτυχία μας, Γιώργο, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, που θέλω να πούμε κλείνοντας, δεν είναι μόνο στη ζυγαριά. Δεν είναι μόνο να κατεβάσουμε τη ζυγαριά. Είναι στην ενέργειά μας, που έχουμε καλύτερη, περισσότερη ενέργεια, στην αλλαγή του τρόπου ζωής μας, αισθανόμαστε πιο όμορφα.
1: Μπράβο.
2: Έτσι, γιατί και ψυχολογικά αισθανόμαστε
1: ναι,
2: πιο όμορφα.
1: Ναι.
2: Η μας υγεία είναι πολύ σημαντική.
1: Σωστά.
2: Μην την αφήνουμε στην άκρη αυτή.
1: Μάλιστα. Οπότε.
2: Και, ναι, παίζουμε να μην σε διακόπτω.
1: Όσοι πιστοί προσέλθετε, θα πω για το πρόγραμμα αυτό 690-720-26. Επαναλαμβάνω, 690-720-26. Είναι και εύκολο. Το τηλέφωνο το έχω μάθει εγώ απόξω. Λοιπόν, Στέλλα μου, να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να είμαστε καλά και την άλλη Δευτέρα να πούμε περισσότερα και διαφορετικά. Εντάξει.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Και καλή εβδομάδα. Και καλή εβδομάδα.
0: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
3: Στην Κάντερ έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντερ.
0: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
1: Λοιπόν, πάμε. Είχαμε ρωτήσει πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τον ανεκτικό, τον υπομονετικό και τον λέμε αμπάσο. Αμπάσος λοιπόν λέγεται ο υπομονετικός, ο ανεκτικός. Και μας λέει ο καλός μας φίλος, ο Δημήτρης ο Κακουράκης, άνθρωπος απούνε αργός και πάει με το πάσο, έτσι τον ονομάζομαι εις τη δουλειά αμπάσο. Μάλιστα, έτσι ακριβώς. Αυτός που πάει με το πάσο του, γι' αυτό τον λένε αμπάσο. Είναι υπομονετικός, ανεκτικός. Και από ό,τι βλέπω έγινε ένας μικρός χαμός και σήμερα. Να πούμε ονόματα, προλαβαίνουμε και δεν προλαβαίνουμε. Πολύβιο Πιταροκύλη, Αντωνία Μιλογιαννάκη. Αντωνία μου, για να στείλει μαντινάδε στο διαγωνισμό, πρέπει να φωνάξει το Γιάννη τον Κελάκη, να του πει το mail crusaniotesathinas@gmail.com να σου στείλει τι μαντινάδε. crusaniotesathinas@gmail.com μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή. Έχει περιθώριο, οι μαντινάδε έχουν θέμα. Αγώνες και θυσίες για την ελευθερία και τον οργανώνει το διαγωνισμό ο Σύλλογος Κρουσανιωτών της Αθήνας. Πάμε παρακάτω. Σωτήρης Κοντογονισάκης, περαστικά Σωτήρη, Μαρία Σταθάκη, Χρυσούλα Δασκαλάκη, Βασιλεία Αυγουστάκη, Γεωργία Φοβάκη, Χαρούλα Μεταξάκη, Γιάννης Κρητικός, Γιώργος Αρκοντάκης από Κοροπή, Αντώνης Μύτη Λινάκης, Αθηνά Καναβά, Οδυσσέας και Χρυσούλα Μαρκάκη, Παναγιώτης από Βόρους. Ο Παναγιώτης από Βόρους, Δήμητρα Γρηγοράκη, Γιάννης Ξυπολιτάκης, Αλέξης Χριστοδουλάκης, Μανώλης Πατεράκης, Γιώργος Λιωδάκης, Παντελής Φακιανάκης, Παπαδημήτρη Σαμαράς, Ρένα Βασιλάκη η Προεδρίνα, Θεοδοσία Λαδουκάκη, Μαρίνα Καλαϊτζάκη, Κωνσταντίνα Σταβιανουδάκη, Ευγενή από Κορυδαλό, Λουκάς από Κοροπή, Ζουμπολιά Ανδρεδάκη, ο κύριος Σταμάτης από την Άξο, Μαρία Καρασταμάτη, Ιωάννα Πατεράκη, Νικήτας Φιλιππάκης, Ευαγγελία Παραδεισά, Χρήστος Γεωργόπουλος, Γιάννης Κελάκης, Αχιλλέας Καλαϊτζάκης, Καλλιόπη Κριτσοτάκη, Μπάμπης Καρπαθάκης, Αντώνης Νεουνάκης, Ευελίνα Πορέθυνο, Γιώργος Ταχμιτζάκης, Κωστής Ξημεράκης, Χρυσούλα Κουτσάκη, Γιώργος Βογιατζάκης, Κωστής Καλέργης-Χινγκ, Κωστής Αναστασάκης, Γιάννης Νικολιδάκης, ο γιατρός μας, Ελένη Κυριακάκη, Μανώλης Νταγάκης, Ματίνα Χριστέα, Ρένα Παραδεισανού, Κωστής Πυριδάκης, Άρχοντα Αντώνης, Ελένη Κεφαλάκη, Λένα Τζανακάκη, Πέτρος Μπροτζάκης, Γιάννης Καλκεδάκης, Κουζουλέων, Νίκος Κάτσι Κανδαράκης, Μανώλης Μπικάκης, Μένιπος Ζαφυριάδης, Παγώνα μας, Ζαχαρίας Καμπουράκης, Αθανασία Ταρπινίδου, Γιώργος Βοσκάκης, Μαρία Περάκη, Φραντζίσκος Δανδουλάκης, Μεθοδία Κεφαλογιάννη, Ανέζα από Πλακιά, Κωστής Μπαξεβάνης, Άννα Λουπασάκη, Νίκος Δαμανάκης από Ήλιον, Αντώνης Γιανακάκης, Μανώλης Μανουσάκης, η πιλωτίνα μας, Άντζη Σαραβελάκη αγαπημένη, ο κύριος Νίνος από το Ρέθυμνο, Αλεξία Χριστάκη, Γιώργης Κουκάκης, Μιχάλης Μωτάκης, Γιώργης Κουκουράκης, Ιωάννα Κορνιλάκη και Κωστής Περουλής. Τον Πέτρο το Βρουβάκη τον είπαμε. Αν δεν τον είπαμε, τον λέμε τώρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή. Μείνετε εδώ, γιατί αμέσως τώρα έρχεται ο Γιώργος Ολεκάκης. Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά, 1 με 2, Νεκτάριος Αναγνωστάκης από το ράδιο Μεγαλόνισο. Μετά έχουμε 5 με 7, Γιώργο Βιτόρο και Αριστεία Καλογρίδη. διαλέγετε και παίρνετε. Ο Γιώργος ο Βιτόρος παίζει στο Crete FM, η Αρεστία η Καλογρίδη παίζει στο Ράδιο Μεγαλόνισσος και στο Ράδιο Φάρος. 7 με 9 έχουμε τις Μερακλίνες Κοπελιές και 9 με 11 έχουμε τη Βαγγελιό τη Σαρτζετάκη από το Ράδιο Μεγαλόνισσος. Εμείς αύριο το πρωί εδώ για να πούμε την πρώτη καλημέρα. Καλή εβδομάδα!

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
3: 6666-666.
4: Σίτες.
3: Ρολά.
4: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
3: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
4: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
3: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
7: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
8: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
8: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
8: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
8: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
8: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
11: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
10: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
14: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε?
13: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
14: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
13: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
15: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
14: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
16: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
17: Φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
18: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
17: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούνε ένα κουβάρι.
18: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: 210 8542 889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα. Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
4: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
3: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
4: Σπήλιο μου το λένε.
3: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
4: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
3: Παναγίτσα Αλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
5: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
6: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
7: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
6: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
7: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
6: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
7: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
6: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
7: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
6: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
7: Τηλέφωνο 210-211-1315.
6: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
7: Honda Caracostas.
6: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
2: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα

0: Είδη φυτών, πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα, κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο, Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο, Βολιώτης Γιάννης, για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
2: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
1: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
2: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
1: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
2: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
1: Element System, τύπου Dexion και Spider.
2: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
1: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
2: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
4: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
4: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
6: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
7: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
6: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
7: Αυθεντική τσικουδιά.
6: Παρθένο ελαιόλαδο.
7: Μέλι.
6: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
7: Τα πάντα παραγωγής μας.
6: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
7: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
7: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
7: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
8: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
9: Κομμάτι της παράδοσης.

0: ώρα στον Κρήτη FM είναι 12. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
0: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλλιθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήτα μου όντε για μας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
5: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
6: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
7: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
6: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
2: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
8: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
9: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
8: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
9: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
8: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
10: Θέλεις ταξί, θέλεις σίγουρη επιλογή. Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
11: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
12: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
13: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
14: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
15: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
16: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
15: 6666-666.
16: Σίτες.
15: Ρολά.
16: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
15: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
16: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
15: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
17: Είναι αλουμίν. Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
18: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
19: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
18: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Ζήτης.
1: Όπως πάντα.
0: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
1: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952.

0: παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
1: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
0: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
1: Αυθεντική τσικουδιά.
0: Παρθένο ελαιόλαδο.
1: Μέλι.
0: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
1: Τα πάντα παραγωγής μας.
0: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
1: Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
0: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
1: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
0: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
1: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
2: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
3: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
4: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
3: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
4: Σπήλιο μου το λένε.
3: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
4: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
3: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μετά. Μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου Dexion και Spider.
7: Tendostor Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
8: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
9: Με τυρί και παξιμάδι μες το Βουργιαλάκι μου.
8: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
10: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
8: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
9: Στο Βουργιαλάκι μου.
8: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβά.

0: και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
1: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
2: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
3: Η αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κρητικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
4: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Τι ήθελα.
1: Δες την αφήνω ζάβα ρε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετουρμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
2: Εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: είναι μία. Ωράγια Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
5: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
6: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
7: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής, με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
8: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
9: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
8: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
12: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
13: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
12: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
13: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
12: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
13: Τυφών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
12: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
13: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
12: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
14: Σύμφη, ανασκουμπόσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
15: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
14: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
15: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
14: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
16: Ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό.
17: Εσύ είσαι η αγάπη μου.
16: Αυτό αυτή την Πέμπτη θυμόμαστε τα παλιά με το Χρήστο Χαρχαλάκη και το Χάρη Ζαχαριουδάκη να μας γυρίζουν στην εποχή της ζυγιάς, τότε που μόνο δύο όργανα ήταν αρκετά για να χωρέσουν ολόκληρη την ψυχή της Κρήτης. 5η 14 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30. Και όπως πάντα με αυθεντικές κρητικές γεύσεις, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
17: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
18: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
19: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
18: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
19: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι Τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
18: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
19: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
18: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
19: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
18: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
19: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
18: Element System, τύπου Dexion και Spider.
19: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
18: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
19: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
20: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγεία. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
21: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
23: Σήμερα κοντά σας ο Νεκτάριος Αναγνωστάκης με την εκπομπή Ανοιχτό Μικρόφωνο. Στη ρύθμιση του ήχου έχουμε και σήμερα τον Στέργιο τον Καραΐσκο. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε όλους και σε όλες. Όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, εδώ να είστε συντονισμένοι και πολύ καλά, πολύ καλά κάνετε. Και εμείς συνεπείς στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού μέχρι και τις 2. Μην ξεχνάτε, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή το ραντεβού μας εδώ στους 89,8. Όπως κάθε Δευτέρα, έτσι και σήμερα θα υποδεχτούμε στο στούντιο εδώ δίπλα μας ζωντανά τον άνθρωπο που μας ενημερώνει για πολλά θέματα, για γεωπονικά κυρίως αλλά και όχι μόνο. Πρόκειται για τον γεωπόνο τον Γιώργο τον Γιωργουλάκη από την εταιρεία ΣΥΠΑ. Είναι και σήμερα εδώ και λίγο πριν περάσουμε για να ανοίξουμε την κουβέντα μας και για να έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας, θα σας πω για την εταιρεία Σέντρο. Η εταιρεία Σέντρο που μπορεί να σας προσφέρει αυτό το οποίο ονειρεύεστε, είτε πρόκειται για έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, είτε πρόκειται για καθιστικό και τραπεζαρία. Οτιδήποτε θέλετε να φτιάξετε, η εταιρεία Centro μπορεί να το υλοποιήσει με 50 χρόνια εμπειρία, αλλά και πάρα πολύ αγάπη σε αυτό που κάνει. Επισκεφτείτε την εταιρεία Centro στο Ρέθυμνο, στον Κόμβο Ατσιπόπουλου. Αν θέλετε, δείτε και την ιστοσελίδα centrokitchen.gr. Έχουν πάρα πολλές προτάσεις μέσα και πάρα πολλές συμβουλές για κάθε χώρο που θέλετε να φτιάξετε. Βεβαίως, Πιάτσα Ντι Τοσκάνα και σήμερα και αυτή κοντά σας. Ξεκινάει μια όμορφη εβδομάδα. Παραγγείλτε αυτό το οποίο ονειρεύεστε και σκέφτεστε πως θέλετε να απολαύσετε σήμερα, είτε είστε στο χώρο σας, είτε περάσετε από εκεί. Πιάτσα Ντι Τοσκάνα, να υπενθυμίσω ότι έχει μια έκπτωση 10% για κάθε τηλεφωνική παραγγελία. 28 310 55 545. Και βέβαια θα συνεχίσουμε την κουβέντα σήμερα με τον Γιώργο τον Γιωργουλάκη για το αμπέλι, μιας και από ό,τι φαίνεται είναι αρκετά αυτά τα οποία δεν καλύψαμε στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά παράλληλα θα δούμε και για την ελιά, την αχλαδιά αλλά και τη μηλιά. Σήμερα είναι πολλά αυτά τα οποία πρέπει να δούμε, είναι περίοδος τέτοια που πρέπει να τα γνωρίζουμε και τα ερωτήματα που υπάρχουν πληθαίνουν, είναι και όλο έρχονται περισσότερα, οπότε ο Γιώργος εδώ όπως πάντα διαθέσιμος για να μας απαντήσει όλα αυτά τα ερωτήματα. Καλώς ήρθες Γιώργο.
0: Καλώς σας βρήκα.
23: Καλή εβδομάδα.
0: Σας χαιρετώ όλους. Καλή εβδομάδα.
23: Έχουμε τη φυτοπροστασία λοιπόν. Έχουμε κάτι να προσθέσουμε από την προηγούμενη εκπομπή που πιστεύεις ότι δεν το σχολιάσαμε λόγω της παρέλευσης του χρόνου για το αμπέλι.
0: Είναι στην ουσία η εξέλιξη,
23: ναι,
0: στην οποία μας οδηγούν οι καιρικές συνθήκες που υπάρχουν τώρα και οι ανάγκες όπως προσδιορίζονται μέσα από την υγρασία που υπάρχει και τις θερμοκρασίες που αρχίζουν να ανεβαίνουν.
23: Ναι, είδαμε ότι έφυγαμε τώρα από την κατάσταση με το πολύ νερό που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και τώρα έχουμε πάλι στο άλλο, έχουμε πάει στο άλλο άκρο που είναι η ζέστη.
0: Θα πρέπει να το συνηθίσουμε.
23: Ναι, έτσι και έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, αν δούμε, αν θυμηθούμε αυτά που είπαμε την προηγούμενη φορά για το αμπέλι και μάλιστα αυτό που είπαμε για τον περονόσπορο. Ο περονόσπορος θέλει υγρασία η οποία υπάρχει ακόμα, αρκετή υγρασία, θέλει να υπάρχει μόλισμα και υφίσταται μόλισμα γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα οι βροχές δημιούργησαν συνθήκες για να έχουμε προσβολή από περονόσπορο και η άνοδος τώρα στις θερμοκρασίες τον βοηθάει να υποαστεί γρήγορα, δηλαδή να πολλαπλασιαστεί. Έτσι, εκεί που είχαμε δει λίγα συμπτώματα, τις λαδιές όπως τις είχαμε περιγράψει την προηγούμενη φορά στα φύλλα, μπορεί να πάμε αυτή τη εβδομάδα και να δούμε πολύ περισσότερο εντύπωμα, παρουσία του περονοσπόρου. Στην πραγματικότητα λοιπόν πρέπει να εξακολουθήσουμε ανάλογα με την περίπτωση να παρακολουθούμε αυτό το πρόβλημα και να κοιτάξουμε να το λύσουμε. Ανάλογα δε με την ένταση του προβλήματος θα πρέπει να συνονοηθούμε με το γεωπόνο τον οποίο συνεργαζόμαστε προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε φάρμακα επαφής ή φάρμακα διασυστηματικά. Ποια είναι η διαφορά? Ένα φάρμακο επαφής είναι αυτό που χρησιμοποιούμε στα πρώτα στάδια ή προληπτικά προκειμένου να μην εγκατασταθεί ο μύκητας. Όταν ο μύκητας έχει εγκατασταθεί και αυτό φαίνεται και από τα συμπτώματα ή έχουμε βροχές, έχουμε δύσκολες συνθήκες που δείχνουν ότι είναι επικίνδυνα τα πράγματα, τότε θα πρέπει να έχουμε μέσα στη παρέτρα μας και το κομμάτι του διασυστηματικού μυκητοκτόνου, το οποίο τι κάνει, δουλεύει μέσα στους ιστούς, όχι μόνο επιφανειακά στην ψεκαζόμενη φιλική επιφάνεια. Αυτό όμως θα το δούμε κατά περίπτωση με το γεωπόνο που συνεργαζόμαστε. Από την άλλη, το ίδιο, η χολέρα, όπως την είχαμε πει την προηγούμενη φορά, τώρα θα αρχίσει σιγά σιγά, επειδή θέλει περισσότερο ξηροθερμικές συνθήκες, με τους νοτιάδες, όταν θα στεγνώσουν τα φύλλα των αμπελιών, τα λίγα μολύσματα που τυχόν έχουν δημιουργηθεί, θα αρχίσουν να αναπτύσσονται με μια μεγαλύτερη ταχύτητα. Επειδή όμως ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, για το ίδιο έχουμε πια στα χέρια μας και ένα βιολογικό όπλο που είναι το τιάφι, το είχαμε αναφέρει την προηγούμενη εβδομάδα, που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε από εδώ και μετά χωρίς ακόμα να έχουμε τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες που θα μας δημιουργήσουν πρόβλημα, αλλά έχοντας τις ελάχιστες θερμοκρασίες οι οποίες θα το βοηθήσουν να εξαχνωθεί και να καταπολεμήσει με ένα πολύ όμορφο τρόπο.
23: Οπότε τώρα είναι η περίοδος για το τιάφι,
0: είναι καλά, νομίζω ότι μπορούμε να το βάλουμε. Χρειάζεται να υπάρχει σχετική υγρασία, γιατί βοηθάει την εγκατάσταση ως μέσο στο αμπέλι μας. Από την άλλη μεριά όμως να έχουν τελειώσει οι βροχές, γιατί αν μετά το τιάφες μου έχουν
23: μετά το, το βροχή, ξεπλένει, οπότε
0: αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι θα πρέπει να το
23: ξαναπεράσει.
0: Μπράβο.
23: Αυτά με το αμπέλι τώρα, να πούμε και μερικά πράγματα με την ελιά, δηλαδή πού βρισκόμαστε τώρα, τι χρειάζεται να κάνουμε σε αυτή την περίοδο που βρισκόμαστε.
0: Κοιτάξτε, αυτή την περίοδο στην ουσία τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η ελιά είναι κυρίως εντομολογικά.
23: Ναι.
0: Δηλαδή, είχαμε πει την προηγούμενη φορά για τη μαργαρόνια. Η μαργαρόνια είναι μια πεταλούδα που θα γεννήσει ένα σκουλικάκι πάνω στην φρέσκια βλάστηση, στην ακραία βλάστηση της ελιάς, και αυτό σιγά σιγά θα βγάλει, όσο για να τρέφεται, θα φάει όλη την καινούργια βλάστηση, θα στραβώσει δηλαδή αυτό που θα ξεκινάει. Και ιδιαίτερα στα νεαρά μουρέλα, 2-3 χρονών, 4 χρονών, μπορεί να κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Μπορεί επίσης να κάνει ζημιά σε μεγαλύτερα μουρέλα τα οποία έχουμε κλαδέψει αυστηρά. Γιατί όσο κλαδεύουμε αυστηρά ένα μουρέλο, τόσο βγάζει περισσότερη βλάστηση, φρέσκια βλάστηση, η οποία διαρκώς αναγεννάται. Κατά συνέπεια έχει φαΐ για τη μαργαρόνια. Στα δέντρα τα οποία δεν τα είχαμε κλαδέψει αυστηρά πέρυσι, κάναμε ένα αρέωμα, ένα άνοιγμα, δεν θα δούμε προσβολή από μαργαρόνια. Ένα αυτό. Ένα ζήτημα. Καμιά φορά βλέπουμε στα δέντρα της ελιάς στο χωράφι μας, όπως τα κοιτάζουμε από μακριά, βλέπουμε ότι έχουν ξερά κλαδιά. Μικρά κλαδάκια που μπορεί να είναι 10, 15, 20 πόντους. Αυτό λοιπόν οφείλεται σε ένα άλλο έντομο, την κικιδόμηγα, τη λεγόμενη, η οποία θα κάτσει στη μασχάλη του κάθε ενός βλαστού, από εκεί που βγαίνει το φυλλαράκι, θα μπει μέσα, θα δημιουργήσει ένα τροφείο και θα αρχίσει να τρώει εκεί, με αποτέλεσμα να μην περνάει ο χυμός προς τα πάνω. Mm. Και αφού δεν περνάει ο χυμός προς τα πάνω, ασφαλώς
23: θα ξεραθεί
0: το κομμάτι που είναι από εκεί και πάνω. Μπορεί να δούμε λίγα ή πολλά κλαδιά σε έναν ελαιώνα. Δεν είναι τόσο σημαντικό το πρόβλημα, αλλά χτυπάει πολύ στο μάτι. Αν όμως δούμε πολλά κλαδιά, τότε θα πρέπει να αρχίσουμε να δούμε το πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Το ένα και ασφαλές θέμα που πρέπει να κάνουμε, πάντα να το έχουμε στο μυαλό μας, είναι ότι κόβουμε, καθαρίζουμε και καταστρέφουμε αυτά τα κλαδιά για να μην λειτουργούν ως εκτροφείο. Λέω αν είναι κάτι σημαντικό, γιατί αν είναι μερικά κλαδάκια απλά στον ελαιόνα μας, δεν αξίζει τον
23: κόπο. Δεν επηρεάζουν
0: κάπου. Και επίσης αυτή την περίοδο πάλι για την ελιά αρχίζει να δουλεύει περισσότερο ο τετράνυχος, ένα άκαρι, το άκαρι της ελιάς, το οποίο βλάπτει από την κάτω μεριά το φύλλο, θα το δούμε, θα έχει κόκκινες καφετή βαθουλώματα από την κάτω μεριά του φύλλου, και από πάνω θα το δούμε με σαν φλίκτενε, σαν να έχει πριστεί σε κάποια σημεία, να βγάζει σαν φυσαλίδες από την πάνω μεριά του φύλλου, και είναι η ένδειξη ότι υπάρχει ο τετράνυχος. Υπάρχουν επίσης κάποιες περιοχές οι οποίες έχουν πρόβλημα από τον λεγόμενο μπίμπικα, τον ρινχίτη όπως γράφουν τα βιβλία. Αυτό λοιπόν ο ρινχίτης αυτή την περίοδο μπορεί να λειτουργήσει και να κάνει ζημιά στα άνθη, αλλά κυρίως να αναπτυχθεί για να κάνει ζημιά αύριο μεθαύριο στις ελιές οι οποίες θα δέσουν. Και τα τρία αυτά που είπαμε, συγγνώμη,
23: τα δύο,
0: η κικιδόμηγα και τα ακάρια και ο ρηχίτες, καλά τα μέτρησα, τρία.
23: Τρία.
0: Και τα τρία λοιπόν αυτά μπορούν, το τιάφι είναι επίσης ένα πολύ καλό εργαλείο για αυτή τη δουλειά. Βιολογικό, που κάνει εξαιρετική δουλειά. Για να μην πάμε σε φάρμακα, υπάρχουν και φυτοφάρμακα πάνω σε αυτό, και είναι μια πολύ καλή πρακτική η οποία χρησιμοποιείται. Όπως επίσης για το ρηχίτη, εξαιρετική πρακτική είναι ο καολίνης, με διάφορα εμπορικά ονόματα που μπορεί να κυκλοφορεί. Για όλα αυτά προφανώς χρειάζεται όπως πάντα η συνεννόηση του κάθε ενός παραγωγού με τον γεωπόνο τον οποίο συνεργάζεται, γιατί αυτό είναι η βάση που θα οργανώσει.
23: Ναι, πρέπει να γίνει κάποια αυτοψία, γιατί το κάθε χωράφι, το κάθε μέρος έχει τη δική του ιδιαιτερότητα, μπορεί να αντιμετωπίζει και άλλα προβλήματα.
0: Και τη δική του δυναμική σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη ενός προβλήματος.
23: Ναι.
0: Γιατί κάπου είναι οι συνθήκες πιο ευνοϊκές, δείχνουν ότι μπορεί να διαρκέσει η ευνοϊκή συνθήκη περισσότερο χρόνο από κάποιο άλλο μέρος. Εκεί λοιπόν εκτιμούνται τα πράγματα από κάποιον ειδικό.
23: Έναν ειδικό που θα μας πει και πόσο πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να το κάνουμε και τι να προσέξουμε. Βλέπετε τώρα ότι και η ελιά δεν ξεμπερδεύει έτσι εύκολα. Δηλαδή δεν είναι μόνο που νομίζουν μερικοί, πάμε, τις ραβδίζουμε και γεια σας, πήραμε το λαδάκι, ρίξαμε το λίπασμα, φεύγουμε. Θέλει και εκεί μια τακτική ενασχόληση.
0: Το καλό με την ελιά σε σχέση με το αμπέλι που λέγαμε πιο νωρίς είναι ότι ακόμα και αν είμαστε κακοί καλλιεργητές, δεν χάνουμε την καλλιέργεια.
23: Δεν χάνουμε, ναι, αυτό είναι.
0: Χάνουμε την παραγωγή, μπορεί να χάσουμε σε ποιότητα, αλλά την καλλιέργεια θα πρέπει να είμαστε πολλά χρόνια αδιάφοροι. Για να πούμε ότι θα δημιουργήσουμε μια πολύ μεγάλη ζημιά στην καλλιέργεια. Ενώ στο αμπέλι, την κάθε χρονιά, αν δεν δουλέψουμε πάνω στα αμπέλι όπως πρέπει, θα χάσουμε την τρέχουσα χρονιά και θα χάσουμε και την επόμενη χρονιά.
23: Χάνονται όλα, ναι.
0: Θα χάσουμε την επόμενη χρονιά, γιατί θυμάστε τι είχαμε πει την προηγούμενη φορά, ότι αφότου συγκομίσουμε τα σταφύλια, πρέπει να γεμίσουν οι αποθήκες του αμπελιού. Yeah. Αν δεν γεμίσουν οι αποθήκες του αμπελιού στο τέλος μιας χρονιάς, η επόμενη χρονιά δεν θα είναι καλή. Αν δηλαδή τα μασούρια, οι βλαστοί, αυτά που θα αφήσουμε στο κλάδεμα, όπως τα στρίβουμε, δεν κάνουν αυτό το χαρακτηριστικό ήχο, το κράτς που κάνει ο βλαστός στο μασούρι, το όριμο, τότε όταν θα ανοίξει τον ερχόμενο Φλεβάρι, δεν θα μας δώσει ούτε το δυναμισμό που θέλουμε, ούτε την παραγωγή σε σταφύλια.
23: Είναι πιο αυστηρά τα πράγματα στο αμπέλι, νομίζω το γνωρίζουν όλοι.
0: Η ελιά είναι καημένη.
23: Αυτό, η ελιά συγχωρεί περισσότερο.
0: Η ελιά είναι καλλιέργεια των τεμπέλιδων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν κερδίζουν αυτοί που είναι επαγγελματίες με την ελιά. Γιατί η ελιά ανταμείβει αυτόν που την προσέχει και κάνει ό,τι χρειάζεται.
23: Έτσι. Βεβαίως. Εμείς μιλήσαμε τώρα για αυτές τις δύο καλλιέργειες που είναι οι πιο κύριες έτσι, και ενδιαφέρουν ενδεχομένως περισσότερο κόσμο. Να πούμε και για κάποιες άλλες καλλιέργειες που πρέπει να δούμε τη φυτοπροστασία τους, που αυτό το διάστημα θεωρείς ότι είναι αξιόλογο να το προσέξουμε.
0: Ναι, παραδείγματος χάρη, όλοι λίγο πολύ έχουν μια αχλαδιά, μπορεί να έχουν και μια μηλιά, περισσότεροι έχουμε αχλαδιές, μια μουσμουλιά.
23: Ναι.
0: Μια κατηγορία δηλαδή δέντρων, τα οποία έχουν συγκεκριμένα προβλήματα αυτή την περίοδο όταν υπάρχει αυξημένη υγρασία.
23: Ναι.
0: Και γι' αυτό το συζητάμε σήμερα, γιατί οι βροχές που έχουν προηγηθεί έχουν δώσει βάση, υπόστρωμα στο να δημιουργηθούν κάποια προβλήματα και πρέπει να τα συζητήσουμε για να τα γνωρίζουν οι παραγωγοί. Συγγνώμη. Δεν κουβεντιάζουμε για το πώς θα προστατέψουμε αύριο μεθαύριο το αχλάδι ή το μήλο να μην σκουλικιάσει. Κουβεντιάζουμε για το τώρα. Το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το σκουλίκι του καρπού θα το δούμε αργότερα, εν καιρό. Αυτά που έχουμε να δούμε καταρχάς είναι αρρώσιες, όχι έντομα, αυτή την περίοδο. Παραδείγματος χάρη το φουζικλάδιο είναι αυτό που κάνει σαν σκουριά πάνω στα φύλλα των δέντρων αυτών και αργότερα κάνει σκουριά και στο καρπίδιο, το αχλάδι, το μήλο, το μουσμουλο. Στο μουσμουλο, επειδή έχει προηγηθεί, τώρα είναι δηλαδή ήδη, αν δεν έχουμε κάνει κάτι και υπάρχει αυτό το πρόβλημα, ήδη έχει δημιουργήσει πρόβλημα πάνω στον καρπό. Σε ό,τι αφορά όμως τις αχλαδιές και τις μηλιές, πρέπει να γνωρίζουμε ότι χρειάζεται τώρα αυτό το διάστημα, εφόσον υπάρχει πρόβλημα, θυμόμαστε από πέρυσι ότι είχαμε προβλήματα, σκουριάσματα δηλαδή πάνω στα φύλλα ή στον καρπό, θα πρέπει να κάνουμε ένα ψεκασμό με το κατάλληλο φάρμακο, επαφής τις περισσότερες φορές, ένας χαλκός, αλλά ανάλογα την περίπτωση και σε συνεννόηση με τον γεωπόνο με τον οποίο συνεργαζόμαστε, ίσως κάτι διαφορετικό αν έχουμε ένα σημαντικότερο πρόβλημα, προκειμένου να προστατεύσουμε την παραγωγή από εδώ και μετά και την ίδια την καλλιέργεια, το δέντρο δηλαδή, να μην ρίξει τα φύλλα του. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει αυτές τις μέρες. Mm-hmm. Άρα οι παραγωγοί πρέπει να δουν την καλλιέργειά τους και εφόσον υπάρχει κάτι ύποπτο να συζητήσουμε με το γεωπόνο που συνεργάζονται. Το ίδιο είναι μια αντίστοιχη ασθένεια με αυτήν που είδαμε και στο αμπέλι.
23: Στο αμπέλι, ναι.
0: Έτσι. Το ίδιο λοιπόν δεν έχει ακόμα δημιουργήσει προβλήματα λόγω θερμοκρασιών, δεν είχε ακόμα, αλλά τώρα που ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες αρχίζει σιγά σιγά ανάλογα την περιοχή να εμφανίζει προβλήματα και αυτό θα το δούμε πάλι στις άκρες, στις τρούλες έτσι, των δέντρων. Έτσι να το έχουμε και αυτό υπόψη μας ανάλογα την περίπτωση και να μιλήσουμε με τον γεωπόνο τον οποίο συνεργαζόμαστε. Υπάρχει μια άλλη αρρώστια που ονομάζεται βακτηριακό κάψιμο. Είναι ένα βακτήριο το οποίο διασυστηματικά μπορεί να κάψει τους βλαστούς, το κάψει σε εισαγωγικά, το λέμε κάψιμο γιατί η εικόνα που βλέπουμε, βλέπουμε ξεραμένα κλαδιά πάνω στην αχλαδιά, πάνω στην μηλιά, που είναι σαν να έχουν καεί.
1: Ναι.
0: Σαν να έχουν βάλει ένα σπίρτο από κάτω και από τη ζέστη έχουν καεί, έχουν αυτή την εικόνα. Και είναι σίγουρο ότι το έχουν δει, οι παραγωγοί μας το γνωρίζουν, γιατί είναι μια αρρώστια η οποία ξεκίνησε όταν ήμουν εγώ στο Πανεπιστήμιο, αν θυμάμαι καλά, πάνω από 35 χρόνια. Λοιπόν,
1: οπότε είναι γνωστή, έχει μαζευτεί.
0: Αυτή λοιπόν η αρρώστια που επηρεάζει περισσότερο τις κοντούλες, στην ουσία τις κοντούλες έχει εξαφανίσει. Αν κάποιος θέλει να κρατήσει κοντούλες, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, να κάνει πολλά προληπτικά ψεκάσματα για να μην έχουμε με επαφής φάρμακα, για να μην έχουμε προβλήματα. Τα κρυστάλλια είναι πιο ανδεκτικά. Είναι δηλαδή και αυτά υπάρχουν ευαίσθητα και λιγότερο ευαίσθητα δέντρα, καλλιέργειες πάνω σε αυτή την αρρώστια. Επειδή έχουν προηγηθεί οι υγρασίες, όταν έχουμε, τι κάνουμε, δεν υπάρχουν μέτρα για να θεραπεύσουμε το βακτήριο αυτό. Υπάρχουν προληπτικά, καλλιεργητικά μέτρα κυρίως, αλλά και κάποιο ψέκασμα με χαλκούχο, όπως είπα πιο νωρίς, το οποίο θα πρέπει να το κατατάξουμε στα βιολογικά σκευάσματα για την ώρα σε σχέση με τα υπόλοιπα. Έτσι. Υπάρχουν λοιπόν καλλιεργητικές πρακτικές, οι οποίες είναι ό,τι βλέπουμε ότι είναι άρρωστο απομακρύνεται και δεν το κόβουμε στο σημείο που ξεκινάει το άρρωστο, αλλά αρκετά πιο χαμηλά, γιατί ο στόχος μας είναι να μην προχωρήσει αυτό το βακτήριο, γιατί είναι διασυστηματικό, από μια επιφανειακή μόλυνση που μπορεί να υπάρχει πάνω στις τρούλες κάποια κλαδιά, νέα κλαδιά του δέντρου μας, να μην προχωρήσει το πιο χοντρό κλαδί και εγκατασταθεί, γιατί τότε ξεράνει το πιο χοντρό κλαδί, και πολύ περισσότερο μην πάει στον κεντρικό κορμό, γιατί θα ξεράνει όλο το δέντρο. Άρα λοιπόν στην ουσία είναι να το κάνουμε ένα ανάχωμα, να μην το αφήσουμε να προχωρήσει, και όταν έχει τέτοιες συνθήκες υγρασίας, βροχές που συνδυάζονται μάλιστα και με τις υψηλές θερμοκρασίες, τότε να κάνουμε προληπτικά χαλκούχα. Γιατί το βακτήριο υπάρχει στα δέντρα, σχεδόν σε όλα πια, λέμε για μηλιές αχλαδιές, όχι μουσμουλιές, για μηλιές και αχλαδιές συζητάμε εδώ γι' αυτό. Όμως όταν αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία, ξαφνικά δείχνει το αποτέλεσμα. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει να υποάζεται και να μην μας έχει δώσει την ένδειξη ότι υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει όμως να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
23: Και είναι και ωραία πράγματα αυτά να τα ξέρουμε, να τα φροντίζουμε, γιατί μετά παίρνουμε τους ωραίους τους καρπούς, τους απολαμβάνουμε και λέμε αυτό είναι δικό μας. Δεν είναι με φάρμακα, δεν είναι καθαρό, είναι ωραίο. Είτε αυτό πρόκειται για το αμπέλι, μιλάμε, είτε πρόκειται για το λάδι, είτε πρόκειται για τις μουσμουλιές, αχλαδιές και όλα αυτά, τα οποία νομίζω ότι λίγο ή πολύ.
0: Η μουσμουλιά χρειάζεται πιο νωρίς λίγο, γιατί τώρα ξέρετε, το να κάνουμε ένα ψεκασμό ακόμα και με χαλκό, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να φάμε την επόμενη μέρα.
23: Βέβαια,
0: ανάλογα το επίπεδο που βρίσκεται και ποια καλλιέργεια είναι, μπορεί να χρειάζεται να περάσουν 15-20 μέρες, ένας μήνας. Άρα λοιπόν, ανάλογα με πόσο κοντά.
23: Βέβαια. Είναι πολύ.
0: Ανάλογα με την καλλιέργεια.
23: Ναι.
0: Ανάλογα πόσο κοντά είμαστε στη συγκομιδή, λοιπόν, θα πρέπει με το γεωπόνο που συνεργαζόμαστε να διαπιστώσουμε αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ένα ή το άλλο σκεύασμα. Ναι. Ξαναλέω ότι το γεγονός ότι έχουμε ένα σκεύασμα στην αποθήκη μας που κάνει για την ελιά μια συγκεκριμένη περίοδο, δεν πάει να πει ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε περίοδο για τις άλλες καλλιέργειες, γιατί ναι μεν μπορεί να μην καίει την καλλιέργεια, έτσι, αλλά μπορεί να αφήνει υπολείμματα στους καρπούς, άρα να τα τρώμε αυτά τα πράγματα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
23: Θέλει μεγάλη προσοχή, έτσι, και το έχουμε ξαναναφέρει αυτό στην προηγούμενη εκπομπή, ότι μπορεί να έχουμε ένα σακουλάκι ανοιχτό, ένα μπουκαλάκι ανοιχτό στην αποθήκη μας εδώ και καιρό, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε παντού, ή δεν σημαίνει ότι θα βάλουμε όσο θέλουμε ή θα ξεφύγουμε από την ποσότητα που το έχεις αναφέρει και αυτό, και είναι σημαντικό, ότι θέλει πολύ προσοχή και πάντα μετά από την καθοδήγηση του ειδικού, το πόσο θα βάλουμε και το τι θα ρίξουμε, για να μην ξεφύγουμε.
0: Εγώ αυτά θέλω να προτείνω να κουβεντιάσουμε, να αφιερώσουμε μια εκπομπή μόνο σε αυτό. Στη χρήση δηλαδή των φυτοφαρμάκων, πώς πρέπει να γίνει καλά, τον τρόπο που πρέπει να προστατευτεί αυτός που τα ψεκάζει, για να είναι προστατευμένος και αυτός και το περιβάλλον και ο καταναλωτής. Αυτό
23: κρατάμε.
0: Είναι πολύ καλό θέμα το οποίο κρατάμε. Θα το οργανώσουμε να το κάνουμε σε μια από τις επόμενες.
23: Μου έχουν πει να ξέρεις και για τους κήπους να πούμε, λέει τώρα, γιατί είναι αρκετοί που θέλουν να φυτέψουν κάτι, κάνα μαρουλάκι, κάμια ντοματούλα.
0: Ασφαλώς.
23: Ανεβαίνουν οι τιμές και αυτοί που έχουν ή δεν έχουν και στο μπαλκόνι σε μια γλαστρούλα μπορούν να κάνουν κάτι.
0: Μπορούμε να το συζητήσουμε.
23: Να τα
0: αυτό το βλέπω
23: αυτά.
0: Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ίσως ναι. Στην επόμενη εκπομπή συζητήσουμε για τις μικροκαλλιέργειες που μπορούμε να κάνουμε στο μπαλκόνι μας.
23: Να δώσουμε και ιδέες και να ασχοληθούν. Λοιπόν, από την εταιρεία ΣΥΠΑ, ο Γεωπόνος, ο Γιώργος Γεωργουλάκης, κάθε Δευτέρα βρίσκεται εδώ. Δεχόμαστε φυσικά πάντα τις ερωτήσεις σας όταν θέλετε να μάθετε κάτι.
0: Μπορείτε να στέλνουν και σε εμάς, μπορείτε να τη δώσετε
23: και στη ΣΥΠΑ και εδώ στο
0: τηλέφωνο μου 6973-231193. Όποτε χρειάζονται, είμαι στη διάθεσή.
23: Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφαμε αμέσως μετά. Μείνετε συντονισμένοι.

0: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Ελένη, πού να στα λέω. Εγώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
5: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά, ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
4: Καλά, καλά.
5: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσα.

0: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
1: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
0: Εν τω μεταξύ έχει ομορφήνει ή μου φαίνεται.
1: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
0: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
1: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
0: Tony Strom.
1: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
0: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
1: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
2: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
3: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
4: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
5: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί. Είσοδος ελεύθερη.
8: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
9: Θα πας?
10: Άσε μάνα, κατάλαβα. Τέλεια από γιαούρτι μέχρι χαστή κουζίνας βραδιάτικα. Μάνα, anytime.
11: Anytime. 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες τη βδομάδα, ψιλικά,
12: λιχουδιές,
11: παντοπολείο
12: και καφές. 24 ώρες την ημέρα.
11: 24 ώρες την ημέρα.
12: Anytime.
11: Και χάρη στο φαγί, delivery. Από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το βράδυ.
12: Για Μπουδάκη 71, απέναντι από το Ελλήνα. Τηλέφωνο 28 31 30 12 54.
11: Anytime.
10: Ακουμάνα.
12: Στο σπίλι, Brilliant. Καφές, σνακ, παραδοσιακά προϊόντα, αναμνηστικά, κάβα, ιδέες για δώρα. Brilliant. Γιάννης Μπριλάκης. Στο σπίλι, στην πλατεία. Brilliant. Από το 1928 γνωρίζουμε καλά τα γούστα και τις απαιτήσεις σας.
13: Από το πρωί μέχρι το βράδυ
14: και από το βράδυ ως το πρωί,

0: μουσικής.
1: Ράδιο Μεγαλόνισσος 89,8.
0: Από το 1999.
1: Εδώ το ζούμε κριτικά.
0: Δεύτερο ημίωρο για σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε εδώ και πάλι στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής. Φυσικά να καλησπερίσουμε και όλους και όλες εσάς που μας ακούτε στην Αττική μέσω του Κρήτη FM 87,5 που μας αναμεταδίδει ανελιπώς καθημερινά και ζωντανά. Και φυσικά να πούμε και την καλησπέρα μας και στα Χανιά που μας ακούτε μέσω του Ράδιο Φάρος 91,8. Βεβαίως, όσο μακριά και αν είστε, πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Ιδιαίτερα θα πω πάλι στους φίλους και τις φίλες που μας τιμούν και μας ευχαριστεί πολύ που μας ακούνε από το εξωτερικό. Ένα παραπάνω εκεί είναι πιο δυνατή η σχέση, μιας και οι άνθρωποι αυτοί ζουν εκεί με την σκέψη και με την αγάπη για το πότε θα βρεθούν και πάλι στην Κρήτη. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα. Θα ξεκινήσω το δεύτερο ημίωρο, φίλες και φίλοι, δυστυχώς με αυτό το θέμα που από ό,τι βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, και δεν το σχολιάζουμε πάρα πολύ γιατί η επικαιρότητα καλεί να ασχοληθούμε με άλλα θέματα, όμως εξελίσσεται πάρα πολύ ραγδαία και με ρυθμούς που έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία, κάθε ενδεχομένως πρόβλεψη. Φυσικά μιλάω για τους λάθρομετανάστες που φτάνουν στο νησί μας, έχουν ξεπεράσει τα νούμερα νομίζω κάθε προηγούμενο και φαίνεται ότι και από εδώ και μπρος θα ξεπερνούν τα νούμερα συνεχώς κάθε προσδοκία. Δεν φαίνεται να γίνεται κάτι στον ορίζοντα. Το μόνο που επιβαρύνεται είναι οι άνθρωποι που εργάζονται στο λιμενικό σώμα από την άκρη-άκρη στις νότιες περιοχές των νησιού μας, αλλά και οι πόλεις βέβαια που δεν έχουν την υποδομή να φιλοξενήσουν αυτόν τον αριθμό των ανθρώπων και δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στους ανθρώπους αυτούς έστω και αυτές τις λίγες ημέρες διαμονής που θα χρειαστεί για να φτάσουν μετά σε κάποια δομή στην κεντρική Ελλάδα. Συνολικά 56 άτομα, πρέπει να πω, άντρες και έφηβοι, εντοπίστηκαν χτες βράδυ από σκάφος της Frontex νότια του νομού Ρεθύμνου. Το σκάφος τους εντόπισε μέσα από σήμα του λιμενικού και τους μετέφερε στο λιμεναρχείο Αγίας Γαλήνης. Στη συνέχεια, στις 4 τα ξημερώματα, μεταφέρθηκαν με λεωφορείο του ΚΤΕΛ στο χώρο του παλιού λιμεναρχείου εδώ στο Ρέθυμνο. Σε εξέλιξη βρίσκεται φυσικά η διαδικασία καταγραφής και ταυτοποίησης. Το γιατί μεταφέρονται τώρα εκεί στο σημείο αυτό, που από εδώ και μπρος το σημείο αυτό είναι άκρος τουριστικό και άκρος επισκέψιμο από ανθρώπους που έρχονται για να επισκεφτούν την πόλη μας, είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Δεν είναι κατάλληλος αυτός ο χώρος για να στεγάσει αυτούς τους ανθρώπους, είναι πάρα πολύ μικρός, το ξέρουμε όλοι, και δεν είναι και στο καλύτερο σημείο, είναι στο κεντρικό, είναι από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης μας αυτό το σημείο. Δεν είναι η καλύτερη εικόνα να υποδεχόμαστε τους τουρίστες, τους επισκέπτες που τόσο πολύ τους έχουμε ανάγκη, και οι άνθρωποι πηγαίνοντας προς το παλιό λιμάνι για να φωτογραφηθούν και να θαυμάσουν, να βλέπουν τους λάθρομετανάστες εκεί με απλωμένα τα ρούχα, να λιάζονται, να βουτάνε στη θάλασσα και να κάνουν όλα αυτά. Φυσικά πρέπει να βρεθεί μια λύση άμεσα. Εχθές φαίνεται ότι η πολιτεία πάλι κοφεύει σε αυτό το θέμα, ενώ είχαμε δει από τον κύριο Πλεύρη εδώ και πάρα πολλούς μήνες εξαγγελίες για δομές, για μέτρα, για το ένα, για το άλλο. Τελικά πάλι όλα έχουν πάει στον αέρα και όλα έχουν πάει στο περίμενε. Να πω ότι πριν από λίγο υπήρξε ενημέρωση για νέα καραβιά, νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών, πριν από λίγη ώρα στη θαλάσσια περιοχή νότιο-δυτικά της Χρυσής στην Ιερά Πέτρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, διασώθηκαν 44 μετανάστες από το Μπαγκλαντές και το Σουδάν, οι οποίοι εντοπίστηκαν στη θάλασσα και περισυνελέγησαν από το ναυαγοσωστικό σκάφος. Οι διασωθέντες αυτοί αναμένεται να μεταφερθούν στο Δημοτικό Σχολείο των Καλογέρων, όπου από εχθές πρέπει να πούμε ότι φιλοξενούνται ήδη ακόμη 54 άτομα. Η κατάσταση στο χώρο και εκεί παραμένει δύσκολη, καθώς ο Δήμος Ιερά Πέτρας φυσικά δεν διαθέτει καταλληλότερη δομή για την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών. Οι αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα για τη διαχείριση της νέας άφιξης και την κάλυψη των άμεσων αναγκών των διασωθέντων. Ό,τι και να κάνουμε όμως, δεν υπάρχουν υποδομές. Μπορεί να έχουμε όλη την καλή θέληση να φιλοξενήσουμε τους ανθρώπους, να τους σώσουμε, να τους βγάλουμε όπως πρέπει από τη θάλασσα, να μην πνιγούν, να μην έχουν πρόβλημα. Εννοείται ότι είμαστε δίπλα τους σε αυτό. Αλλά και η πολιτεία πρέπει να το δει λίγο πιο σοβαρά αυτό το θέμα. Δεν μπορούμε ακόμα να χρησιμοποιούμε τα σχολεία και ενδεχομένως παλιά εγκαταλειμμένα κτίρια που έχουμε για να στεγαστούν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι η λύση αυτή. Είναι άνθρωποι, δεν είναι ποντίκια για να τα πετάξουμε έτσι. Έντονο είναι το κύμα των μεταναστευτικών ροών σε Γάβδο και στην Κρήτη το τελευταίο διάστημα, δημιουργώντας φυσικά προβληματισμό για τη φιλοξενία των λοδαπών, ιδιαίτερα στο Ηράκλειο, ενώ την ίδια ώρα οι καιρικές συνθήκες αναμένεται, όπως είπα και πριν, να αυξήσουν τα περιστατικά. Θα δούμε τα νούμερα να ανεβαίνουν ραγδαία όσο καιρός το ζεσταίνει και οι άνεμοι πέφτουν και καλοκαιριάζει. Οι αλλεπάλληλες διασώσεις καταγράφηκαν κυρίως στα νότια παράλια της Κρήτης, όπως είπαμε, και τη Γάβδο. Χτες Κυριακή, να σας πω το νούμερο λίγο, περισσότερα από 270 άτομα έφτασαν στο νησί. Συγκεκριμένα 43 στα νότια του Ηρακλείου, 85 στα νότια της Γάβδου, τα οποία μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη, ενώ λίγες ώρες νωρίτερα 44 αλλοδαποί, ανάμεσά τους και ένα παιδί 6 ετών, πρέπει να πούμε, διασώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων με προορισμό το Ηράκλειο για τις γνωστές διαδικασίες καταγραφής. Επιπλέον, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μία λέμβος εντοπίστηκε νότια της Ιεράπετρας με περίπου 50 μετανάστες εχθές το απόγευμα, και όπως είπαμε άλλοι 56 αυτοί που έφτασαν εδώ στο Ρέθυμνο, έφτασαν από την Αγία Γαλήνη στο Ρέθυμνο. Να κλείσουμε και να πούμε ότι χθες το βράδυ άλλα 35 άτομα, ανάμεσα τους μία γυναίκα, στην Ψαρή Φοράδα, έχουν μεταφερθεί και αυτοί ήδη στο Ηράκλειο, χωρίς εξελίξεις στο θέμα της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών σε ολόκληρη την Κρήτη. Σημαντικές είναι οι καθυστερήσεις στη δημιουργία αυτή της προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών, παρά τις συνεχιζόμενες, όπως είδαμε, αυξήσεις. Αν και αρχικά είχε αναφερθεί ότι ο χώρος θα ήταν έτοιμος στα τέλη Μαΐου στο Ηράκλειο, για το Ηράκλειο μιλάμε. Οι νεότερες δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου του κυρίου Πλεύρη μεταθέτουν την ολοκλήρωση της δομής μέχρι τον Ιούλιο. Και ξεκινάει τώρα η καραμέλα και πάει λέγοντας, θα φτάσουμε μέχρι και το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που θα υπάρξει μείωση λόγω του καιρού και δεν θα φτάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Να δω τι θα γίνει με την υπομονή των κατοίκων και των ανθρώπων που προσπαθούν να ζήσουν από τον τουρισμό και από όλα αυτά τα πράγματα εδώ στην Κρήτη μας.

Εταιρεία Σέντρο είναι δίπλα μας, είναι πλάι μας. Ό,τι και αν σκεφτούμε, ό,τι και αν θέλουμε να δημιουργήσουμε, ειλικρινά μην ψάχνετε και μην αναζητάτε τους συνεργάτες που θα πραγματοποιήσουν αυτό που έχετε σχεδιάσει, είτε αφορά την κουζίνα, την ντουλάπα, είτε αφορά το καθιστικό και την τραπεζαρία. Επισκεφτείτε απευθείας σήμερα κιόλας στην εταιρεία Σέντρο. Είτε πρόκειται για το σπίτι σας, είτε πρόκειται για κάποιο διαμέρισμα που νοικιάζετε, είτε πρόκειται για κάποιο τουριστικό κατάλημα το οποίο κατασκευάζετε. Οτιδήποτε κι αν είναι αυτό, επισκεφτείτε την εταιρεία Σέντρο. Είναι σίγουρο ότι θα υλοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αξιόπιστα και πάντα εγγυημένα αυτό το οποίο ονειρεύεστε. Η εταιρεία Σέντρο στον κόμβο Ατσιπόπουλου. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα centrokitchen.gr.

0: συνέχεια, φίλες και φίλοι. Βεβαίως, στο δεύτερο μέρος για σήμερα περιμένουμε την επικοινωνία μαζί σας, αν και οδεύουμε προς το τέλος, να δούμε τις καλησπέρες σας, να δούμε τα σχόλιά σας. 28310, 25835. Έχουμε και το κινητό μας τηλέφωνο, στο οποίο το Viber, λειτουργεί το Viber, για να μας στέλνετε φωτογραφίες που κατά καιρούς μας ανεβάζετε, συγγνώμη, για διάφορα θέματα. 69 85 77 75 50. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ τώρα, γιατί έχω και τους μουσικούς εδώ δίπλα μου, δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο χαμό αυτό που έγινε στην συναυλία των Metallica. Νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο η προσέλευση του κόσμου, το αριθμός του κόσμου. Ο κόσμος φαίνεται ότι τους ευχαριστήθηκε πραγματικά. Και θέλω να κάνω και μία αναφορά στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Νίκο, το οποίο έβγαλε μία ανακοίνωση ότι το heavy metal, λέει, συναντά τη σεισμολογία. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρακολούθησε με σεισμογράφο τη συναυλία των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών, εξετάζοντας αν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος. Τα τελευταία χρόνια, όπως αναφέρουν, παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί σε μεγάλες συναυλίες διεθνώς, όπου η ενέργεια του κοινού δημιούργησε ασθενείς σεισμικές δονήσεις, γνωστές ως concert quakes. Η προχθεσινή συναυλία αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία για τη μελέτη αυτού του φαινομένου και στην Ελλάδα, καθώς η παρουσία δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορούσε να αφήσει το δικό της σεισμικό αποτύπωμα. Και μάλιστα να σου πω ότι αναφέρουν ότι θα κάνουν μια σύγκριση με τη μελλοντική συναυλία των Iron Maiden στις 23 Μαΐου.
1: Εντάξει, δεν θα είναι το ίδιο. Γιατί δεν θα έχει
0: το ξέρεις και εσύ αυτό, γιατί είδα πάρα πολλούς φίλους μου και μου λένε η Iron Maiden είναι πολύ πιο δυνατή.
1: Η Άννα έκλεισε,
0: είναι heavy metal. Η γιατί Άννα έκλεισε τώρα
1: εισιτήριο ήδη να πάει πάλι και σε αυτούς.
0: Πολύ καλά κάνει.
1: Όχι, πολύ καλά κάνει, γιατί μένω εγώ με τα παιδιά.
0: Δεν πειράζει, να μένεις εδώ και εσύ να ακούς Μανολιούδη.
1: Εγώ θα σας πω κάτι.
0: Μαρούλι.
1: Και θα φύγω. το τσιγάρο, λέει.
0: Ναι.
1: Απ' τη μία κάνει καλό.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη δεν κάνει.
0: Ναι.
1: Τι είναι.
0: Τι είναι.
1: Γιατί.
0: Δεν ξέρω.
1: Και την άλλη κάφτρα.
0: Είμαστε. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο, νομίζω ότι έχουμε καλυφθεί. Εδώ έπρεπε να καταγράφονται, Στέργιο. Οι σεισμικές δονήσεις έπρεπε να καταγράφονται εδώ στο στούντιο. Εδώ πέρα. Γιατί πραγματικά είναι η ένταση που υπάρχει, είναι τρομερή. Αυτό είναι πολύ ωραίο το φαινόμενο πάντως. Αν και όπως θα πω, εντάξει, όπως το ξέρουμε έτσι λίγο, γιατί όλοι τους αγαπάμε τους Metallica, δεν είναι και τόσο. Δεν είναι στην κατηγορία πλέον του heavy metal. Όμως θα δούμε τη σύγκριση αυτή με τους Iron Maiden, για να δούμε αν πραγματικά υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Νομίζω ότι δεν το είχαν σκεφτεί και πάρα πολύ. Το σίγουρο είναι ότι υπήρξαν και πάρα πολλοί από την πόλη μας και από το νησί εδώ της Κρήτης, που επισκέφτηκαν τις προηγούμενες ημέρες την πρωτεύουσα και τους απόλαυσαν, από ό,τι είδαμε, πάρα πολύ τους Metallica, γιατί δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα group με τεράστια ιστορία και νομίζω ότι όπου εμφανίζεται κερδίζει πάντα το κοινό που το ακολουθεί. Αν σας άνοιξε η όρεξη, αν θέλετε κάτι να απολαύσετε, εγώ θα σας προτείνω και σήμερα Πιάτσα την Τοσκάνα, η αγαπημένη Τοσκάνα, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας έχει κερδίσει με την εκπληκτική πίτσα, τις μακαρονάδες, τα μπέργκερ, τα ορεκτικά που έχει, αλλά και τις φανταστικές και ολόφρεσκες σαλάτες. Ό,τι θέλετε από αυτά λοιπόν να απολαύσετε, μην ξεχνάτε, μπορείτε να καλέσετε τηλεφωνικά 28 310 55 545, για να λάβετε και την έκπτωση που δίνει η Τοσκάνα σε κάθε τηλεφωνική παραγγελία 10%. Προτιμήστε λοιπόν να κάνετε την παραγγελία σας τηλεφωνικά. Αν πάλι θέλετε να επισκεφτείτε το κατάστημα στην Ζιβρακάκη 3, στο κέντρο του Ρεθύμνου, κάτω από τη σχολή Γοροφυλακής, αυτός ο υπέροχος, ο πολύ όμορφος φιλόξενος χώρος της Τοσκάνα σας περιμένει από τη μία το μεσημέρι μέχρι και αργά το βράδυ. Σοκ πραγματικά προκαλούν οι εικόνες με τα αιματοβαμμένα ρούχα της άτυχης 28χρονης που βρέθηκε τραυματισμένη μέσα σε χαντάκι στην περιοχή της Παντάνασας. Στο μεταξύ, νεότερες πληροφορίες από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που νοσηλεύεται δίνουν νέα διάσταση στην κατάσταση της υγείας της. Όπως ανέφερε ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κ. Χαλκιαδάκης, η γυναίκα έφτασε στο νοσοκομείο με διάσηση και σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ωστόσο χωρίς να υπάρχει άμεση απειλή για τη ζωή της. Σύμφωνα με τον ίδιο, η 28χρονη δεν θυμάται τίποτα σχετικά με το περιστατικό ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε, γεγονός που προς το παρόν αφήνει αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα για την πορεία της υπόθεσης. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του Παγνή και όπως εκτιμάται, εφόσον η πορεία της υγείας της εξελιχθεί ομαλά, αναμένεται να λάβει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Την ίδια ώρα, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση των συνθήκων του τραυματισμού της, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά. Σε βάρος του 30χρονου σύζυγου της τώρα έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ ο ίδιος οδηγείται αύριο Τρίτη ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου για να απολογηθεί. Ο κατηγορούμενος επιμένει ότι πρόκειται για τραγικό ατύχημα, ωστόσο τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει έχουν συγκεντρωθεί από τις αρχές δημιουργούν μια διαφορετική εικόνα. Ένα λεπτάκι πριν να κλείσουμε, φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό θα σας αφήσουμε για σήμερα, για σήμερα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα ευχόμαστε σε όλους και σε όλες να έχουμε. Ο Νεκτάριος Αναγνωστάκης ήταν και σήμερα κοντά σας. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Στέργιος ο Καραΐσκος. Εδώ θα είμαστε και πάλι, πρώτα ο Θεός, συνεπείς στο ραντεβού μας και αύριο λίγο μετά τη μία. Μείνετε συντονισμένοι, πλούσιο και σήμερα το πρόγραμμα του Ράδιο Μεγαλόνισος μέχρι και αργά το βράδυ με ωραίες μουσικές ψυχαγωγικές εκπομπές. Εμείς και πάλι αύριο την ίδια ώρα θα σας περιμένουμε εδώ για να δούμε τα νεότερα από τα θέματα που τρέχουν στην επικαιρότητα και μας απασχολούν. Καλό μεσημέρι σε όλους, να περάσετε όμορφα.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
5: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
6: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
5: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
6: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
5: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
7: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
6: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
8: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
11: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
12: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
13: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
12: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
13: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
12: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
13: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
12: Element System, τύπου Dexion και Spider.
13: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
12: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
13: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
14: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χοντρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-32-778 και στο aretusa.gr.
15: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
16: Μικάτο, με ζωτοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάο 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε! Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
17: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
18: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
17: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί.

0: Κριτικό Γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
1: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
0: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
0: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια mini van επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους.

0: θαλάσσιος και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
1: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
2: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
1: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
2: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
1: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
2: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
1: Element System, τύπου Dexion και Spider.
2: Tendostore, Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
1: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
2: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
5: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
6: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
7: Την Παρασκευή 15 Μαΐου ο Μιχάλης Τζουγανάκης
8: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
9: Χίλιες μανίνε δίπλα μου.
7: Σάββατο 16 Μαΐου ένα ξέχαστο γλέντι με τον Οικομανώλη Νύκταρη και το συγκρότημά του.
9: Μαμά μου μη κλαις για μένα.
8: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
7: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
8: Τηλέφωνο 210-5150-030.
7: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
8: Αόρι.
7: Αόρι.
6: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
12: Είναι
10: αλουμίν.
13: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
14: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
15: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
14: Πάχνες. Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη!
12: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
16: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
17: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
16: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
18: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ. Μα το κακό ζαράρι.
19: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
20: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
19: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
21: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
5: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.

0: Τζον Κένεντι 156 Περιστέρι. Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
1: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέος 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
2: Λάδι Ήλιος. Ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100 Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
3: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
4: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
3: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
4: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
3: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
4: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
3: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
4: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
3: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
4: Τηλέφωνο 210-211-1315.
3: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
4: Honda Caracostas.
3: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
5: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
6: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
7: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
8: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
8: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται?
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
8: Δεν ήταν πάντα έτσι, τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
8: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
8: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
11: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
5: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
4: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
5: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
4: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
5: Ακόμη ξύλινα και μετά. Μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
4: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
5: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
4: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
5: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
6: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
7: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100 Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
8: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί Ρακί Λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
9: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
8: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
9: Αυθεντική τσικουδιά.
8: Παρθένο ελαιόλαδο.
9: Μέλι.
8: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
9: Τα πάντα παραγωγής μας.
8: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
9: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
8: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
9: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 4044, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23100-29-658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
9: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
12: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη.
13: γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
14: Δε φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
15: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
14: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταράγουδω απούν ένα κουβάρι.
15: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
16: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες. Εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
17: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
4: Ο μικρός
5: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
4: κοιμούνται στην καμπίνα.
5: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
6: Πάνω σε ένα πλοίο της Anneck Lines νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anneck Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια κουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
7: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Κουμπαριό, ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και να είναι και σαν καινούριο? Ψάξε το παπαδάκι στο Κερατσίνι. Ανταλλαγές, πωλήσεις, απόσυρση και ανταλλακτικά. Γρηγορίου

0: στα μάτια. Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
2: Με τυρίο και παξιμάδι είναι στο Βουργιαλάκι μου.
1: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
3: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
1: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
2: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
1: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
4: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
5: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
6: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
5: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
6: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
5: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε.
6: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
5: Tony Strom.
6: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
5: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
6: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
7: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτική. Κομεράκι. Έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
8: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
7: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
2: Ξενύχτη με
3: όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
9: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκη.
10: Σύφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
11: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
10: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
11: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
10: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνικο της Αθήνας.
12: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δε χορτάσομαι θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
12: Είναι φοβερή ιδέα τούτο, ναι, το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
12: Ναι.

0: ρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
1: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
0: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσιχνάκης με τις συνεργάτες του.
2: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

πόνου. Του πόνου ο πόνος το πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Την Παρασκευή 15 Μαΐου ο Μιχάλης Τζουγανάκης
6: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
5: Σάββατο 16 Μαΐου ένα αξέχαστο γλέντι με τον Οικομανώλη Νικταρή και το συγκρότημά του.
7: Μαμά μου, μην κλαις για μένα.
6: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικογιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
5: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
6: Τηλέφωνο 210-5150-030.
5: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
6: Αόρι.
5: Αόρι.
8: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιά από μαύρο χείρο.
9: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
8: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
11: Είναι
10: αλουμίν.
12: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
13: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα?
14: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeδον. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
13: Citroën Peugeot με Nexeδον 10, κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
15: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
16: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
15: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
16: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
15: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
16: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
15: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
16: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
15: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
16: Τηλέφωνο 210-211-1315.
15: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
16: Honda Caracostas.
15: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
17: Μητάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουμε άσπρο πάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Με ζωδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζώταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
18: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
19: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
18: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταράγουδω απούν ένα κουβάρι.
19: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
17: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
20: Μαστείτε να γλεντήσουμε. Θα γίνει ένα μικρό αφιέρωμα στη μνήμη του Στράτου του Διονυσίου. Σαν σήμερα πέθανε πριν χρόνια. Πάω στο ποίημα της Στέλλας της Αλεξάκη. Επαναλαμβάνω, το έχει γράψει για τα δύο παιδιά. Ήτανε φίλοι και μια μέρα, χωρίς να έχουν δίπλωμα, πήραν ένα αυτοκίνητο, άρχισαν να τρέχουν στην παραλιακή δαιμονιωδώς. Κάποια στιγμή αυτό έφυγε από την πορεία του, κόλλησε πάνω σε μια δίπλωση ολόκληρο πάνω σε μια κολόνα και σκοτώθηκε ακαριαία ο Γιώργος. Ο Νικήτας που οδηγούσε ευτυχώς έγινε καλά, αλλά έγινε πρωτοσέλιδο την εβδομάδα που πέρασε. Ακούστε λοιπόν τι λέει η Στέλλα η Αλεξάκη για αυτά τα δύο παιδιά. Ήτανε δίκιο και άδικο, το ρίζει αυτός που κρίνει, γι' αυτό έχει ήταν άντρο πολλές φορές αντρίκιο γίνει. Όλοι γινήκαν δικαστές, ποιος φταίει, ποιος δε φταίει, και αδικοθανατώθηκαν και οι δυο ανθρώποι νέοι. Άμε παιδί μου στο καλό, στου θιού μας την αγκάλι, κι ό,τι δε βρήκε στη ζωή αυτή να βρεις στην άλλη. Άμε ψυχή μου στο καλό, στο φως και στη γαλήνη, κι ο θάνατός σου απ' την αρχή νέα ζωή να γίνει. Να σμίξεις με το φίλο σου στις σταυλές του παραδείσου, που έκιανε όλοι οι φίλοι σου, που κάμαν εμπλιώ οι εχθροί σου. Βλέπε τα Παναγία μου σαν το μονογενή σου, έτσα αδικοθανάτωσαν και σένα το παιδί σου. Για να τελειώσει η Αλεξάκη πριν ευχηθεί ανάπαυση στις ψυχές των δυο παιδιών, κάποια παιδιά σε αυτή τη γη να είναι ο θιός δεν θέλει. Τάξε πως γεννηθήκανε απ' την αρχή αγγέλοι.

Και πάω, κυρίες και κύριοι, στην επιστολή. Έκανα ένα αφιέρωμα τις προάλλες για τον Χαράλαμπο το Χερέτη, τον Μπάμπη το Χερέτη, η Βούρια. Και διάβασα ένα λόγο που έβγαλε στα χρόνια του μέσα στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην πλατεία των Ανογίων. Διάβασε η καθηγήτρια η Πενταγιώτισσα Στεφανάτου, καθηγήτρια κλινικής ψυχολογίας στο τμήμα της λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου. Επειδή έκανα αυτό το αφιέρωμα, θεώρησε πρέπον η καθηγήτρια να με ευχαριστήσει. «Αγαπητέ κύριε Βιτόρη», μου λέει, «θα ήθελα να σας εκφράσω από καρδιάς τις θερμές μου ευχαριστίες για το αφιέρωμα που πραγματοποίησατε στην εκπομπή σας στη μνήμη του αγαπημένου μας Μπάμπη Χερέτη, η Βούρια, με αφορμή τον επιμνημόσυνο λόγο που σας απέστειλα. Με τιμήσατε ιδιαίτερα με την προσοχή, την ευαισθησία και το ιδιαίτερο χάρισμα με το οποίο εκφωνήσατε το κείμενό μου, αλλά κυρίως με τον τρόπο που αναδείξατε τη φυσιογνωμία, το ήθος και την βαθύτερη προσφορά του Βούρια στην κριτική παράδοση και στη συλλογική μνήμη του τόπου του. Θεώρησα εξαιρετικά ευρηματική και συγκινητική την ιδέα σας να εναλλάσσετε ο λόγος με τραγούδια του ίδιου του Βούρια. Η σύνθεση αυτή προσέδωσε στο αφιέρωμα μια ιδιαίτερη συγκινησιακή δύναμη και μια ζωντανή αίσθηση της παρουσίας του. Με συγκίνησε ιδιαίτερα η αναφορά σας στα νεανικά σας χρόνια στην Αθήνα και στις καντάδες που κάνατε μαζί με την κοινή σας παρέα στις γειτονιές της πόλης. Ο τρόπος με τον οποίο μιλήσατε για τον Μπάμπη πρόδιδε αληθινή φιλία και βαθιά εκτίμηση που έδωσαν ακόμα μεγαλύτερη ανθρώπινη ζεστασιά στο αφιέρωμα. Σε μια εποχή όπου πολλά στοιχεία της προφορικής μας παράδοσης κινδυνεύουν να λησμονηθούν, θεωρώ πολύτιμη τη συμβολή ανθρώπων όπως εσείς που με σεβασμό, γνώση και αγάπη υπηρετούν τον πολιτισμό, τη μνήμη και την παράδοση της Κρήτης, κρατώντας τα στοιχεία αυτά όχι ως μουσιακά κατάλοιπα του παρελθόντος, αλλά ως ζωντανή και ενεργή πνευματική παρακαταθήκη. Σας ευχαριστώ και πάλι θερμά για την τιμή, τη γενναιοδορία και τη φροντίδα με την οποία περιβάλλατε τη μνήμη του Βούρια. Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη, Πενταγιώτισσα Στεφανάτου, επίκουρη καθηγήτρια κλινικής ψυχολογίας, τμήμα λογοθεραπείας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

αφιερώνω στην καθηγήτρια την Πενταγιώτισσα. Βούρια, δεν πεθαίνεις ρε, μη φοβάσαι, δεν πεθαίνεις. Εδώ είσαι ζωντανός, πιο ζωντανός από πολλούς από εμάς.

Το αφιερώνω σε τρεις ανθρώπους που βλέπουν αυτή την ώρα: τον Γιώργο το Βογιατζάκη στην Αθήνα, τον Εκτάριο το Ζαχαριά στον Άγιο Νικόλαο και τον Γιάννη το Μπάνιο στη Στουγκάρδη της Γερμανίας.

Και πάω σε ένα δελτίο τύπου που μου στέλνουν στην εκπομπή ο Σύλλογος Κουρουσανιωτών της Αθήνας, η Αγία Ειρήνη. Αυτή την ονομασία έχει ο Σύλλογος. Και ανακοινώνει με αυτό το δελτίο τύπου, κυρίες και κύριοι, τα μέλη της Κρητικής Επιτροπής για τον Πανελλήνιο και Παγκύπριο Διαγωνισμό Μαντινάδας με θέμα αγώνες και θυσίες για τη Λευτεριά. Ακούστε την Επιτροπή. Βλαχάκης Μανώλης, ιδιωτικός υπάλληλος, κριτικός καλλιτέχνης επίσης. Ο Γιανακουδάκης ο Ζαχαρίας, φυσικός. Η Καλλιγιαννάκη Χρυσούλα, συνταξιούχος των ΕΛΤΑ και ζωγράφος. Ο Νίκος ο Μαθιουδάκης, καθηγητής ύφογλωσσολόγος στο Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και συγγραφέας. Και ο Φασουλάκης ο Μύρωνας, διευθυντής της Αγγιοχειρουργικής Κλινικής στο ΕΛΠΗΣ, πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Κριτών Επιστημόνων. Αυτοί οι άνθρωποι, οι πέντε, θα ελέγξουν τις μαντινάδες που πρέπει να στέλνετε, κυρίες και κύριοι, στο Κρουσανιώτες Αθήνας, όπως το ακούτε με λατινικά, Κρουσανιώτες Αθήνας, όλα μικρά γράμματα, μια λέξη, Κρουσανιώτες Αθήνας, papaki@gmail.com. Θα τα στείλετε έως τις 15 ημέρα Παρασκευή, την Κυριακή στις 17, στις 7 η ώρα, σε μια ειδική εκδήλωση που θα γίνει για τα 85 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης, στα γραφεία του Συλλόγου που είναι στην Γερανίου 38 στην Ομόνια. Θα βραβευτούν οι συμμετέχοντες. Αυτό μου λέει ο πρόεδρος, ο καλός φίλος ο Γιάννης ο Βουλγαράκης.

Και πάω, κυρίες και κύριοι, στη φιλανθρωπική εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή που έρχεται, 17 Μάη, και ώρα 2 το μεσημέρι, στο κέντρο Νίδα, στα Λινοπεράματα, το οποίο κάνει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα τιμή, προκειμένου να γίνει εκδήλωση εκεί, πολύ χαμηλή, μόνο και μόνο να πάει καλά αυτή η εκδήλωση φιλανθρωπικού σκοπού και φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Πρόκειται, κυρίες και κύριοι, να συγκεντρωθούν χρήματα για συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Δεν μπορούμε να πούμε για ποιους. Είναι για τρία παιδιά που αξίζει τον κόπο να παλέψει κανείς και να τα βοηθήσει. Θα παίξει και θα διασκεδάσει τον κόσμο και κινεί όλα τα νήματα αυτής της φιλανθρωπικής εκδήλωσης. Αυτός την τρέχει, ένας νέος γεράρης που πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι μπροστά του. Λέγεται Χαρίτος Τσαγκαράκης. Χαρίτο, να σε μαρκαλά. Να σε καλά. Να σε καλά.

0: Επιμένουν να μας βλέπουν τρεις. Προσετέθη τώρα ο Κώστας ο Πατσιάς από την Έδεσα. Την καλησπέρα μου Γιώργο, λέει, ήθελα να είχα δύναμη τον κόσμο να γκρεμίσω και ένα καινούριο τσαθροπιάς και τσιτιμής να χτίσω. Να σε καλά αγαπητέ Κώστα. Ο Νεκτάριος ο Ζαχαριάς, καλό απόγευμα κύριε Γιώργο σε εσάς και όλο τον κόσμο, καλή εκπομπή να έχετε. Μια μαντινιάδα μου που πιστεύω έχει το νοημάτζι, την αντριγιά δεν δείχνεις τι, με όπλα και βεντέτες, η ανθρωπιά και ο σεβασμός τσικάνουν έτσι λεβέντες. Μπράβο ρε φίλε. Ο Γιάννης ο Μπάνιος μου γράφει με λατινικούς χαρακτήρες. Καλησπέρα Γιώργο σε όλους τους ακροατές. Συγγνώμη που γράφω έτσι, αλλά σ' ακούω στη δουλειά και δεν έχω υπολογιστεί με ελληνικά, με ελληνική γραφή. Ο Γιώργος ο Βογιατζάκης, καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα Γιώργη, εύχομαι στην παρέα σου. Πού είναι οι συνήθεις, πού? Ήταν γίνηκες Ηλία, ήταν γίνηκες Ρούλα, ήταν γίνηκες Κουτουλάκι Λευτέρη. Πάμε όμως κυρίες και κύριοι σε ένα τηλεφώνημα που είχα το περασμένο Σάββατο η Κυριακή ολότελα. Με πήρε τηλέφωνο από τη Μαρονιά της Σιτίας. Η Μαρονιά είναι ένα χωριό που έχει βγάλει πολύ σημαντικούς ανθρώπους, ανάμεσά τους τον Δερμιτζογιάννη. Με πήρε τηλέφωνο ένας άνθρωπος που έχει εργαστεί πάρα πολύ πνευματικά στη ζωή του και θα πρέπει να το αναγνωρίσει κανείς. Μόνο 1200 είναι σελίδες, είναι το λεξικό που έχει βγάλει ο Γιάννης ο Κριτσοτάκης. Περί αυτού πρόκειται. Πολυγραφότατος, υπάλληλος του ταχυδρομείου εκεί στη Σιτία, αλλά έχει γράψει αρκετά βιβλία και έχει κάνει πολύ σημαντικό έργο, πολύ σημαντικό, πιστέψτε με. Με πήρε λοιπόν να μου δώσει συγχαρητήρια ότι είδε μια εκπομπή στη Νέα Τηλεόραση των Χανίων, Κριτών Έργα, έτσι λέγεται αυτή η εκπομπή, και είδε ένα δάσκαλο, λέει, υπέροχο να μιλάει για το Λαφωνήσι. Ο δάσκαλος μου, λέει, τα είπε υπέροχα, πρόκειται για το Μανώλη και τον Κοχυλάκη, αλλά δεν συμφωνώ, μου λέει, Γιώργο, με την ετυμολογία που έκανε ο δάσκαλος στο Λαφωνήσι. Εγώ μετά το τηλεφώνημα πήρα τηλέφωνο το δάσκαλο. Μανώλη, του λέω το και το, ένας κατεχάρης μου παραπονιέται, μου λέει έχει δίκιο, έχει δίκιο και έχω κάνει διόρθωση, μου είπε ο Μανώλης ο Κοχυλάκης. Λοιπόν, ακούστε τι λέει τώρα ο Κριτσοτάκης. Ακούστε τι λέει ο Κριτσοτάκης. Το Λαφωνήσι παράγεται από το Λαφίσο, λάμδα αλφα φι ύψιλον 2 σίγμα ωμέγα, Λαφίσο, που σημαίνει τρώγω γρήγορα όπως τα θηρία, καταβροχθίζω, εξαντλώ, αφανίζω, είναι από τη ρίζα λαφ, από που βγαίνουν τα λάφυρα, το λαφυραγωγό. Το Λαφωνήσι δεν έχει καμία σχέση με το ελάφι, λέει ο Κριτσοτάκης, και είναι γιατί στην περιοχή υπάρχει έντονος σχηματισμός και πολύ άγριοι καιροί. Τα ίδια είπε και ο δάσκαλος μετά, διότι έκανε έρευνα και συμφωνεί με τον Κριτσοτάκη. Να υποδεχτώ τον Γιώργο, σ' αγαπώ Γιώργο. Λοιπόν, και πάω σε μια μαντινάδα που είπε ο Κριτσοτάκης. Την άκουσα, μου λέει, από τον Ψαραντώνη και μ' άρεσε ιδιαίτερα. Και τη λέω, χαράζει και χαμόγελα η πλάση γύρου γύρου, χαράζει και χαμογελά η πλάση γύρου γύρου, και μένα με ποχαιρετά κάθε χαρά του ονείρου. Ωραία, μου λέει, μαντινάδα, μπράβο. Και ήρθε η συζήτηση για τη μαντινάδα πάντα θλιμμένη χαραυγή. Η μαντινάδα είναι πάντα θλιμμένη χαραυγή για μένα, ξημερώνει, γιατί την ώρα που ξυπνώ κάθε χαρά τελειώνει. Η μαντινάδα χρεώνεται στο Μιχαλόμπα, τον αξέχαστο, τον Γιώργη, τον Σταυρακάκη. μου λέει την ιστορία ο Κριτσοτάκης. Είναι, μου λέει, καιρός που έχω προβλήματα οικογενειακά, είμαι στεναχωρημένος και πάω στην ταβέρνα του Ρούσου πριν χρόνια, του Δήμητρο Πουλάκη στη Σιτία. Μπαίνω μέσα και κάθεται με ένα λαγουτιέρι με τον οποίο εγώ παίζω κιθάρα, ο Λαγουτιέρης, είμαστε μαζί με τον Γιώργη τον Τζαντάκη ομάδα και παίζουμε, τον Ανδρέα τον Βάμβουκα, Ανδρέας Βάμβουκας λέγει τον Λαγουτιέρης. Κάθεται λοιπόν ο Ρούσος με τον Λαγουτιέρη και έναν ζωνιανό βοσκό. Ναι, υπάρχει και ένας παρασύρης ζωνιανός βοσκός χωριανός του Βάμβουκα. Βάμβουκα βέβαια ξέρω ότι υπάρχουν στα Λιβάδια, αυτό το μεγάλο σόι και πολύ επιφανές. Με ρωτά λοιπόν, είσαι πίκο των άλλων, με ρωτά ο Ρούσος, Γιάννη ίντα γίνεται, και του λέω επειδή είμαι στεναχωρημένος, άστα μωρέ Ρούσο, πάντα θλιμμένη χαραυγή για μένα ξημερώνει. Και συμπληρώνει ο Ρούσος αμέσως, μου διηγείται ο Κριτσοτάκης, γιατί την ώρα που ξυπνώ κάθε χαρά τελειώνει. Τώρα πιθανώς, μου λέει, πήρανε τη μαντινάδα ή ο Βάμβουκας ή ο Παρασύρης, την είπανε κάπου, ακούστηκε, τη μετέφεραν, γιατί είναι δύσκολο ο Μιχαλόμπας να έβγαλε ταυτόσιμη μαντινάδα. Πολλές φορές συμβαίνει βέβαια αυτό, αλλά και κοντά σε αυτά μου είπε και μια μαντινάδα.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
7: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, αξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
10: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας.

0: βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δε χορτάσομαι θα πάρουμε και σπίτι.
1: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
0: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
1: Σπήλιο μου το λένε.
0: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
1: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
0: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
2: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
3: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμεν εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën πεζόμεν εξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
2: Καλά, καλά.
3: Έτσι, μπράβο. Citroën πεζόμεν εξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
4: Της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
5: Που δίνει δίχως να ζητά και δεν ζητά να δίνεις. Ο Μάριος ο Γαϊτανάκης, κι αν σε πληγώνω μάνα μου, μου λες πως δεν πειράζει, κατέχω όμως πως κρυφά δάκρυ δικό σου στάζει. Η Γεωργία η Χατζάκη, μάνα μου λέξη ιερή, χαρά στον που τη λέει, από μικρή που σ' έχασα στα σωτικά μου καίει. Από την Αθήνα ο Βαγγέλης ο ταξιδευτής, ο υπέροχος φίλος, μου στέλνει ένα διυπηρωτικό βαλιστικό. Σαν αθροφής μου ευάσταξες, μάνα μου το μυγόμι, χίλιες φορές επίκρανα, χίλιες φορές συγγνώμη. Γιάννης Κοκολάκης, μάνα, μια λέξη ιερή που θα είναι στο πλευρό σου, κοίτα ζητά για αντάλλαγμα, ένα χαμόγελο σου. Η Χρυσή η Ασημένια, ό,τι καημό και ό,τι χαρά έχουμε στη ζωή μου, στη μάνα θέλω να το πω και μένα το παιδί μου. Ο Μαρίνος ο Αεράκης από την Αθήνα, ο σαν τη μάνα σου κανείς δεν θα σε αγαπήσει. Γιατί? Γιατί είναι αγάπη αθάνατη που στέλιωσε η φύση. Ο Κώστας Παύλα Σαλόνικα, έτσι μου γράφει, έτσι μου στέλνει τη μαντινάδα, είναι νέος. Κώστα, καλώς όρισες στο παρεάκι. Ποτέ μου δεν το πίστευα πως θα έρθει αυτή η μέρα να πάρω από τον τάφο σου το χάδι σου, μητέρα. Η Μαρία η Πρικάκη η Λίτσα, ο μάνα λέξη ιερή, η πιο τρανή στην πλάση, δακρύζουνε τα μάτια του όποιου την έχει χάσει. Μπράβο. Η Ελένη Στρατάκη, μια μάνα έστειλε νοθιός στο κάθε ένα κοπέλι και είναι ένα καταφύγιο που άλλη καμιά δεν θέλει. Ιωάννα η Θεοδωράκη, όλου του κόσμου τσέρωτες, τους ξεπερνά ένας άλλος τσιμάνας που καθημερινά γίνεται πιο μεγάλος. Μια κυρία η Αρχοντούλα, αλλά και

Ο Νίκος ο Πρωτογεράκης μου στέλνουν και οι δυο μια γνωστή μαντινάδα. Μανάδες είναι πολλές, διαφέρουν στον πόνο, άλλες γεννούν μια φορά, άλλες πονούν μια ζωή και άλλες στη γένα μόνο, και είναι μαντινάδα του Κεφαλούκου αυτή. Τους ευχαριστώ και την Αρχοντούλα και τον Νίκο τον Πρωτογεράκη που μου λένε ότι δεν είναι δική του η μαντινάδα. Και πάω, κυρίες και κύριοι, στον Γιώργο τον Κοντογιάννη, είναι νέος. Γιώργη, καλώς όρισες. Μάνα, μια λέξη μαγική, μια λέξη ευλογημένη, αγάπη, έγνοια και στοργή σε όλους χαρισμένη. Ο Γιώργος ο Καστρινάκης, δεν έχω λόγια τώρα πια να πω μια μαντινάδα, γιατί είναι λίγα και φτωχά που μάνα δεν ξανάδα. Η κλειό η Πασπάτη από την Αθήνα, έφυγες μα δεν έλειψες ποτέ από τη ζωή μου, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό βρίσκεσαι εδώ μαζί μου. Γεια σου Κλειό. Η Νανά η Βραχασοτάκη είναι νέα. Ευχαριστούμε Νανά που συμμετέχεις, καλώς όρισες. Μου στέλνει οι δυο. Νανά, θα τις διαβάσω και τις δυο από αύριο και σένα μια. Μάνα, μια λέξη ιερή, μεγάλη ευλογία, να έχεις μάνα ζωντανή και εικόνα Παναγία, λέει στην πρώτη. Και στη δεύτερη, το σπίτι σου να ευλογεί και να είναι φύλακά σου, η μία μάνα εξ ουρανού και η άλλη στην καρδιά σου. Και πάμε να ακούσουμε όλοι τη συμβουλή της Ελένης της Βασιλάκη, τη μάνα να προσέχετε και να την εκτιμάτε, γιατί η μάνα και ζωή θα δώσει, μην πονάτε. Και πάω στην Κυριακή την Αλεβιζάκη. Είναι νέα στην παρέα, καλώς όρισες Κυριακή, σε ευχαριστούμε. Ήθελα μάνα να σου πω λίγο, να σου μιλήσω, πόσο πολύ σε αγαπώ, να σε αποχαιρετήσω. Ο Σπύρος ο Βιτόρος, ένας υπέροχος της οικογένειάς μας, όσο χρονό και να γεννούν μάνα μου τα παιδιά σου, πάντα στις δύσκολες στιγμές το λένε το όνομά σου. Η Ελένη Κολιακουδάκη, μάνα πεινώ, μάνα διψώ, μάνα αγκαλιά φοβούμε, και μια φορά το δεν μπορώ να πεις δεν το θυμούμε. Την ξαναδιαβάζω αυτή της Ελένης της Κολιακουδάκη. Μάνα πεινώ, μάνα διψώ, μάνα αγκαλιά φοβούμε, και μια φορά το δεν μπορώ να πεις δεν το θυμούμε. Και πάω στο Ζαχάρη τον Αντωνακάκη. Αφού πονήσονται πονώ και εγώ δεν νιώθω πράμα, θα σου φωνάξω σ' αγαπώ και ας μη μ' ακούσεις μάνα. Ο Ηλίας ο Φανουράκης, μα είναι γίνγκες Ηλία, άντε δαμπλιό, γιατί είδα με φάει η έγνοια σου. Ο Ηλίας ο Φανουράκης, ο μισθεμός σου μάνα μου κενό μου είχε αφήσει, και δεν υπάρχει άνθρωπος από θα το γεμίσει. Και πάω στη Δέσποινα τη Μουτσάκη, στη μεγαλύτερη χαρά μου και στο στεναγμό μου, που είσαι μάνα λέω σου, πούσε το φάρμακό μου. Η Θάλια η Λουπάκη μου στέλνει 6 μαντινάδες. Διαβάζω μια τσαγίας μάνα σήμερα και μια ευχή θα κάνω. Μάνα να σε έχει ο Θεός καλά, για δίχως σου δεν κάνω. Ο Βαγγέλης ο Χριστοδουλάκης από τα Σκουλούφια.
να είχα εσένα δίπλα μου σήμερα που γιορτάζεις, μάνα μου, στο πλευρό μου, εδώ γιέ μου, να με φωνάζεις. Η Εύα η Μετζάκη: δεν κλαίω ούτε θλίβομαι, μη δε πονώ συγχρόνος, με τη γλυκιά σου ανάμνηση περνοδιαβαίνει ο χρόνος. Και πάω στο site Μαντινάδες της Λενιός. Αγάπη δίδει στα παιδιά η μάνα και μοιράζει, κι αν σε στεναχώρια τζιδωθεί, μη δε που λογαριάζει. Και πάω στον Κυριάκο το γυαλί, είναι νέος, καλώς όρις Κυριάκο. Την έβγαλα λέει το 19 που την είχα χάσει. Μάνα μου ήσουν στοργικιά, χατήρι δε χαλούσες, το στήριγμα μου ήσουν, να μπορούσες, δεν μπορούσες. Η Γιάννα από τη Χερσόνησο μου στέλνει μια ρήμα: μάνα, μια λέξη μαγική είναι για τον καθένα, γιατί μας έδωκε ζωή η ειδική τζιγένα, και είναι από το Θεό καλή και ευλογημένη, και λίγη η αγάπη τζι, πότε, την ώρα που ποθαίνει. Ο Ζαχάρης ο Παπαδάκης, την αλίευσα του Ζαχάρη από το διαδίκτυο: την αναπιά μου σου χρωστώ που με κρατεί στον κόσμο, μάνα μου που έχει μυρωδιά, φασκόμηλο και δυός μου. Εδώ που είπε φασκόμηλο και δυός μου, θυμήθηκα αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί. Ο Καφατάκης από την οικογένεια των Καφάτων, που έχει βγάλει πολύ σημαντικούς ανθρώπους και καλλιτέχνες και επιστήμονες, ο Καφατάκης λοιπόν από τα Χανιά κάνει μαζί μου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ακτινοβολίες. Έχουμε μια πολύ ωραία σχέση. Εκείνο τον φέρνουν κάθε Δευτέρα τα παιδιά του στο νοσοκομείο, μένει στον ξενώνα του νοσοκομείου και έρχονται κάθε Παρασκευή και τον παίρνουν. Γιώργο μου είπε προχθές: είτε θες να σου κρατώ από τα Χανιά όταν θα γυρίσω τη Δευτέρα. Λέω: κράτα μου ένα λουλούδι, αλλά όχι αγοραστό, θα το κόψεις εσύ. Και μου έφερε σήμερα φασκομιλιές, ρίγανη, φασκομιλιές και δυός μου. Να είναι καλά. Πάω στην Πέλα την Μελαμπιανάκη, είναι νέα η Πέλα. Είσαι εσύ μάνα μου το φως των αμαθιών μου, η πιο γλυκιά, η πιο όμορφη μορφή όλου του κόσμου. Ο Μανώλης ο Κάβαλος μου στέλνει μια μαντινάδα: η μάνα μου μου λείπινε. Το ρήμα αυτό δεν το καταλαβαίνω, Μανώλη. Αν το έχει γράψει λάθος, το έχει γράψει εψιλογιώτα ήτα: η μάνα μου μου λείπινε, αργά στενοχωρούμε, μου έρχονται οι θύμησες και μόνο που λυπούμε. Η Ελευθερία η Μπιμπάκη είναι νέα, καλώς όρισες Ελευθερία. Μάνα μου λέξη ιερή, και όταν την χάσεις, στο όνειρο την ζητάς να τη σφιχταγκαλιάσεις. Ο Δημήτρης ο Φαρσάρης: δύο φιλιά τη Ίδωκα σήμερα μέρα πούνε, δικό μου και από τα ορφανά από μάνα και πονούνε. Η Αργυρό η Πλεμένου: όντε φοβάσαι ίνταλες ή όντε νιώθεις πόνο, όλη τη μάνα να ζητούν και αυτή φωνάζει μόνο. Η Ασκιανάκη η Χριστίνα: γιορτή της μάνα σήμερα, Θεέ μου, και πως μπορούνε αυτά τα ορφανά παιδιά χρόνια πολλά να πούνε. Και πάω στο Σταύρο τον Βελεντάκη, είναι νέος, καλώς, το Σπύρο το Βελεντάκη, καλώς όρισε Σπύρο. Γιορτή της μάνα σήμερα και έβαλα τα καλά μου, να έρθω στο μνήμα μάνα μου να ειδείς τα γιορτινά μου. Μπράβο.

και πάω στην Έλλητη Φραγκούλη, στην Ορθόδοξη Ελλάδα, δεν μου γράφει Μαντινάδα, ένα μήνυμα μου στέλνει, στην Ορθόδοξη Ελλάδα γιορτάζουμε τη γιορτή της μητέρας στις 2 Φεβρουαρίου της Υπαπαντής. Αυτές οι παγκόσμιες είναι για τους αλόθρησκους. Εγώ απλά το διαβάζω, κυρία Φραγκούλη, για να μην λέτε ότι το απέκρυψα. Και πάω στην Αλεξάνδρα τη Χατζηστόικου. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά σε τούτον τον κόσμο μια μάνα σαν τη μάνα μου, να τους γρικά τον πόνο. Η Ελένη Καμπιτάκη, γιορτή της μάνα σήμερα, γιορτάζει και η δική μου. Πήγα στο μνήμα και ήκουσα καλό στο το παιδί μου. Ωραία. Η Χαριστή, η Φανουράκη Κουκουμπεδάκη από τη Γαλλιά, αν πάω και 100 χρόνο αχμάνα θα φωνιάζω, και να είχε ζεις στις αγκάλες σου να έρχομαι να κουρνιάζω. Ο Γιώργος ο Κοντογιάννης, μάνα ας είσαι εκεί ψηλά, χρόνια πολλά σου στέλνω, γιατί δεν ξέχασα ποτέ την έγνοια τη στοργή σου, σε κάθε βήμα τη ζωή, σε κάθε μονοπάτι με δίδαξες, μου μοίρασες πάντοτε την αγάπη. Και άφησα τελευταία τη Στέλλα την Πιλάτου. Στέλλα, μου στέλνεις 2, είναι νέα η Στέλλα, την ευχαριστώ θερμά που συμμετέχει, μπράβο, και μου στέλνει 2. Σαν έχεις μάνα δίπλα σου, κανένα δεν φοβάσαι, αυτή για σένα γίνεται σεντόνι να κοιμάσαι, μέσα στα χέρια της αμπής και στη ζεστή αγκάλι, όσο χρονό κι αν είσαι εσύ παιδί, γίνεσαι πάλι. Και πάω τώρα στα ποίηματα που σας είπα. Καταρχήν να πω μια του Αναστάση του Τζετζαϊλίδη από τα Χανιά. Της εκκλησάς το σήμαντρο χτυπάει καμπάνα, χτυπάει την καμπάνα, μα την καρδιά μου τη χτυπάς εσύ γλυκιά μου μάνα. Ο Γιάννης ο Δακανάλης ή στρατηγός, ας είχες πάρει, ας είχε πάρω μια ευχή μάνας, και ας είχε ξένη, αφού η δική μου βρίσκεται στα μάρμαρα κλεισμένη.

Και πάω στην αρετή την Αιωνάκη, μάνα μου, και από τον ουρανό ευχές μου έχεις πεμπάτες, κι είναι σαφή καλοβολιές τσι ζήσεις μου οι στράτες. Πα, πα, πα. Και πάω σε ποίηματα. Δέσποινα Ξερουδάκη, πού βρήκες τόση δύναμη, μάνα μου, Παναγιά μου, και στάθηκες ασάλευτης τσιμήρας το χειμώνα. Να κάνω, να ανοίξω μια παρένθεση και να πω, κυρίες και κύριοι, ότι μιλάει έτσι για τη μάνα της, και το λέω επειδή ξέρω, μου τα είχε πει ο Μανώλης ο Κακλής, που ήξερε πολύ καλά τη Δέσποινα την Ξερουδάκη και την οικογένειά της. Ο πατέρας της Δέσποινας σκοτώθηκε όταν ανατράπηκε ο γεωργικός ελκυστήρας, το τρακτέρ που οδηγούσε, και έτσι πολύ γρήγορα έμεινε ορφανή η Δέσποινα. Και ακούστε τι λέει για τη μάνα της: πού βρήκες τόση δύναμη, μάνα μου, Παναγιά μου, και στάθηκες ασάλευτης τσιμήρας το χειμώνα. Κι όταν σε ζώνανε οι καημοί και σε έδερνε η πίκρα, εκράθιες άσβεστη ψυχή σαν άγιο καντιλέρι. Μάνα, στα χείλια σου γελά ο πόνος και σωπαίνω, γιατί σε φως που δεν μπορεί ούτε ο θιός να σβήσει. Μάνα μου, μάνα τσιχαράς, μάνα του πόνου κόρη. Και πάω στη Μεθοδία, είμαι από τις τυχερές μάνες και θυγατέρες. Μεθοδία Κεφαλουγιάννη. Είμαι από τις τυχερές μάνες και θυγατέρες και θυγατέρα, γιατί θα πω και θα μου πουν χρόνια πολλά, μητέρα.

και πάω στη Μαρία την Ανδρουλάκη, εγώ θα κάνω μια ευχή σήμερα μέρα που είναι. Δύναμη οι μάνες να έχουνε κοπέλια που πενθούνε. Χαροκαμένη άμα δεις μάνα και χαμηλώσεις το βλέμμα σου και σεβασμό και αγάπη να τη δώσεις. Χρόνια πολλά λοιπόν θα πω σήμερα σε μια μάνα που το παιδί της έχασε και ας πίστευε στο θαύμα.

το βιώσιμο. Και πάω στον Νικόλα το Σταυρουλάκη, υπογράφει ως Αρκάδιος ο Κρής. Ο Νίκος ο Σταυρουλάκης ήταν γαμπρός του Αγαθάγγελου του Αγγελιδάκη, κίνης της Άγιας Μορφής από την Εθιά, που έχει γράψει στον τάφο του απάνω, του έχουν γράψει αυτό που ζήτησε εκείνος. Γύρισα χώρες και χωριά, σωθήκανε οι χρόνοι, σε τούτο το τετράγωνο ο κύκλος τελειώνει. Είναι λοιπόν ο πεθερός του ήτανε, του Νικόλα του Σταυρουλάκη, όπως ήταν και ο παππούς του Κώστα του Κακουδάκη, του Μεγάλου Γεράρη. Ακούστε λοιπόν τι λέει ο Νίκος ο Σταυρουλάκης, που είχε την ατυχία να χάσει τον πέτρο του. Πολλά τα χρόνια που φορά ρούχα του καημού, βάσταξε και άντεξε σαν την Παναγιά, όρθια και ακλόνητη στη ζωή αδάκριτη να προχωρά, μάνα που έχασε το παιδί της μια όμορφη κόκκινη πρωτομαγιά. Στα συντρίμια του καημού στέκει σαν καρτέρι για πολλά μερόνυχτα και θρηνολογεί, μάτωσε του χάροντα στο διπλό μαχαίρι, έχει όμως δύναμη να κλείσει την πληγή. Κάποια μέρα θα φανούν οι χαρές παρέα, θα έρθουν να καθίσουνε δίχως τις ντροπές, όλα θα είναι γελαστά, όμορφα και ωραία, μα οι μάνες πάντοτε δίχως προτροπές.

0: Και πάω στην χαριστή την Κουκουμπεδάκη. Το έγραψε χθες. Χθες είχαμε 10, ήταν η γιορτή της μάνας. Μάνα μου, δεν σου πω ξεχνώ. Αυτός είναι ο τίτλος. Μάνα μου, κι αν επόθανες και πήγες άλλον κόσμο, κι αν δε γρικό να μου μιλείς, κουβέντα να μου πιάνεις, οι όμορφες σου οι αρμηνιές χαϊδεύουνε τα αυτιά μου, κι όπου ξανοίξεις σε θωρεί συχνά ο λογισμός μου. Με τη μαντήλα τη φαντή τη χρυσοδεξιμάτη και το πολυδοτζέμπερο το μεταξοφαμένο, απούσουν σαν αρχόντισα εις του σπιθιού τη μέση, και το σοφράστενε σαφή με χίλια δυο καλούδια, και έβανες μυζιθρόπιτες στάκα μαυγά σφουγγάτο, με τη σαλάτα τον κουκιό και με τις καυκαλήθρες, από τα λαδοξίδωνες στην πετρολεκανίδα, και το μαγκύρι που έκανε.
1: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
3: Ωραία για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
7: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
8: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
9: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
10: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
11: Οι ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό.
12: Εσύ είσαι η αγάπη μου.
11: αυτή την Πέμπτη θυμόμαστε τα παλιά με το Χρήστο Χαρχαλάκη και το Χάρη Ζαχαριουδάκη να μας γυρίζουν στην εποχή της υγειάς, τότε που μόνο δύο όργανα ήταν αρκετά για να χωρέσουν ολόκληρη την ψυχή της Κρήτης. 5η 14 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30. Και όπως πάντα με αυθεντικές κρητικές γεύσεις, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου in Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
14: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
15: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
14: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
15: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
14: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
16: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
15: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
17: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το Τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
18: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
19: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
20: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
21: Δεν φταίσαι εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
22: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
23: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
22: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
0: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες σε γραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Να σε καλά, Στάθη. Και πάω στο στράτο του Διονυσίου. Βρες μου το νάχα κουράγιο του Πάνου. Νάχα, να είχα το κουράγιο. Και πάμε λοιπόν να πούμε μερικά πράγματα. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, να ξαναπώ, πέθανε το 90 σε ηλικία 55 χρόνων ο Στράτος ο Διονυσίου. Είχε γεννηθεί στις 8 του Νοέμβρη του 35. Γεννήθηκε στην Υγρίτα. Ήταν γιος του Άγγελου και της Στάσας Διονυσίου, προσφύγων από το Αϊβαλί της Μικράς Ασίας. Το 1947 μετακόμισε στην Επτάλοφο των Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη. Μετά από ένα χρόνο πέθανε ο πατέρας του. Πάμε.

μου λέει ο Μάνος ο Τσάπαρης, πόσο μικρός είναι ο κόσμος. Καταρχήν να πω ότι με το που ήρθα στο σταθμό και του είπα, Μάνο, θα κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα στο στράτο του Διονυσίου, μου είπε, εγώ δεν το ξέρα, ότι έχει γράψει περισσότερα τραγούδια από τον Καζαντζίδη. Εκείνος μου το είπε. Αν είναι λάθος, θα τον κυνηγάτε αυτόν. Γύρισαν τα πράγματα. Ήταν φίλος του πατέρα, σου είπες. Και μετά από χρόνια, το παιδί του Άγγελου του Διονυσίου, το εγγόνι δηλαδή του Στράτου, πήρε μια νυψά του Μάνου του. Καλά τα λέω. Ο γιος του Άγγελου πήρε την άνυψά σου και μένουν στον Άγιο Νικόλαο. Ωραία. Λοιπόν, αρχικά τραγουδούσε άμυστος. Πού θα το πεις τώρα να σε πιστέψουμε? Πηγαίνανε και τραγουδούσαν οι κυρίες και κύριοι για να φάνε ένα κομμάτι ψωμί, να φάνε ένα πιάτο φαΐ. Αρχικά τραγουδούσε άμυστος σε νυχτερινό κέντρο, υπήρξε μικροπολιτής, αργότερα ράφτης, για να κάνει κάποια στιγμή τον ντεμπούτο του στην Φαρίντα στη Θεσσαλονίκη το 1959. Βάλε μου μίμη πλέσα, βρέχει φωτιά.

Από τις πρώτες εμφανίσεις εντυπωσιάζει και πιέζεται από πολλούς να κατέβει στην Αθήνα. Το 59, παρά τις δυσκολίες, κατεβαίνει και αρχίζει να τραγουδά στη Σατοβριάδου. Εδώ θα γνωρίσει πολλούς καλλιτέχνες, μέσα στους οποίους καλλιτέχνες πρώτη και καλύτερη την Κέτι Γκρέι. Βάλε μου τώρα μια γυναίκα του Πάνου, του Άκη Πάνου.

Γνωρίζεται λοιπόν με την Κέτι Γκρέι που του προτείνει να συνεργαστούν και αυτό γίνεται και τραγουδούνε στον αστέρα της Κοκκινιάς. Την ίδια χρονιά βγαίνει, βγάζει ένα δίσκο γραμμοφόνου 45 στροφών, το τραγούδι «Δεν είμαι ένοχος». Τους στίχους τους υπογράφει ο Χρήστος ο Κολοκοτρώνης και τη μουσική ο Σταύρος ο Χατζηδάκης.

Έχει βγάλει τότε εκείνο τον καιρό και το τραγούδι του Νίκου του Μαύρου με την Οντεόν, Παράγκες και Παλάτια. Να το ακούσουμε.

εκείνη την εποχή, κυρίες και κύριοι, τραγούδισε τη διασκευή του Μπάμπη του Μπακάλι από ένα τραγούδι της Ναργής που έκανε πάταγο στην Ελλάδα. Εγώ ήμουν μαθητής του γυμνασίου και το θυμάμαι στο Κυπαρίσι σαν ένα κασετόφωνο του μπάρμπα μου, του Αντώνη Καλίντου Ώρα τώρα, εκεί στο κρεβάτι που είναι, γιατί είναι κατάκητος. Καλίντου Ώρα τόσε στο σπίτι της γιαγιάς μου και πανηγυρίζαμε. Το «Δε με πόνεσε κανείς», βάλε το να του το αφιερώσω.

δύο άλλα τραγούδια που τραγουδάει εκείνη την εποχή, κυρίες και κύριοι, του Μπακάλι, του Μπάμπη, ήταν διασκευές, έτσι. Είναι της αγάπης μου το δίσκο και το ηλεκτρόφωνο. Βάλε μου το πρώτο να το αφιερώσω σε όλα τα παιδιά της νέας τηλεόρασης, ιδιαίτερα όμως στον Κώστα του Χερεκάκη.

Αργότερα, κυρίες και κύριοι, ηχογράφησε του Αταλίδη και του Βίρβου. Το έγραψε ο Βίρβος σε μουσική του Αταλίδη. Το φύγε, φύγε. Πάμε.

Έκανε επίσης διασκευή και τραγούδησε την αχάριστη του μεγαλύτερου του Βασίλη του Τσιτσάνη. Βάλε την να την αφιερώσω στη Γερμανία, στο Μπάνιο και στο Βιτόρο.

Αργότερα θα γράψει, κυρίες και κύριοι, από τον ένα μεγάλο θα πάει στον άλλο, θα γράψει το πριν το χάραμα του Γιάννη του Παπαϊωάννου. Βάλε μου το Μάνο Τσάπαρη να το αφιερώσω στην κυρία την Καργάκη, που δεν την ξέρω αλλά μου στέλνει ένα ποίημα, θα το διαβάσω μετά το τραγούδι που σου αφιερώνω. Κυρία Καργάκη, αυτό το ποίημα για τη μάνα, γιατί είναι υπέροχο. Μπράβο.

Τώρα μίλησα με τον Δημήτρη τον Βιτόρο στη Γερμανία, έναν ακριβό συγγενή που τον αγαπώ σαν τα μάτια μου. Να σε καλά Δημήτρη, φιλιά στη γυναίκα σου και στα παιδιά σου. Πάω στο ποίημα της Καργάκη. Μου υπογράφει Σίγμα Καργάκη, Σοφία Καργάκη, έτσι λέει. Δεν την ξέρω, αλλά είναι υπέροχο. Μάνα σημαίνει άνθρωπος πιο πάνω και απ' ανθρώπους, και αγάπη δίνει πάντοτε με χίλιους δύο τρόπους. Μάνα σημαίνει να πονείς και αυτή να το κατέχει, και να βαστά κρυγιό νερό τσιπώνου σου να βρέχει. Μάνα σημαίνει όντε πονείς να σε βαστά απ' τη χέρα, να ξεπερνάς τη σκοτεινιά, να συναντάς τη μέρα. Μάνα λιακάδα του χιονιά, σκιανιάδα του καυσόνου, πως ξεγελάς το αίσθημα του χρόνου και του πόνου. Μάνα σημαίνει ορμηνιά και υπομονή μεγάλη, πόνοι να την ελιώνουνε χωρίς άχη να βγάλει. Μια μάνα ζει χωρίς νερό και δίχως παξιμάδι, και συντηρεί την στη ζωή του κοπελιού τζιχάδι. Για να καταλήξει, μάνα, όταν κατηγορείς χωρίς να ξέρεις πόσα, σέρνει μαρτύρια στην ψυχή, θα σου κοπεί η γλώσσα. Βάλε μου την μπαμπέσα του Μητσάκη που έχει πει ο αξέχαστος ο Στράτος.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες. Στις πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, από που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisemes.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisemes.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisemes.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
5: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμποριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
6: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
3: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
7: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων. Τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
8: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από

0: 6974-760-708.
1: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
2: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
3: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Κομμάτι της παράδοσης.

και πάμε στο Άστι να φύγει πάλι με τον Άκη Πάνου, και το χαρίζω αυτό στο Γιώργη, στο Βιλανδρέδο που ήταν στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου με τα περαστικά μου, Γιώργη. Ασημένιος, γιατί άμα θα σου πω σιδερένιος μπορεί να σκουριάσεις και δεν κάνει.

το εγώ καλά σου τα έλεγα είναι με τον Άκη Πάνου. Πάμε να το ακούσουμε. Αφιερωμένο σ' όσους κάνουν ακρόαση αυτή την ώρα στο Radio Me. Σε κανένα άλλο.

Και πάμε σε ένα μήνυμα που έρχεται τώρα από τη Στουτγκάρδη, το Γιάννη τον Μπάνιο, τον αδερφό. Πάει και η κούραση της δουλειάς, πάνε όλα. Τελικά είσαι και γιατρός της πνευματικής κούρασης με τα προγράμματά σου. Πάρε τώρα το σταθμό του Μονάχου με το Στράτο.

Έρχεται μήνυμα από το Ζαχαριά το Νεκτάριο. Κύριε Γιώργο, η μαντινάδα μου αφιερωμένη στον ένα και μοναδικό Στράτο Διονυσίου. Οι χρόνοι κι αν περάσανε, ποτέ τζι δεν θα σβήσει του Στράτου η χρυσή φωνή, αιώνια θα ζήσει. Ήταν ψεύτικα για σένα. Πάμε.

Βάλτε μου, φέρτε το παιδί του Χάρου να το αφιερώσω του Μπατάκη του Στέλιου. Φίλε, συγγνώμη, με ξέχασες, λέει, ήθελα να πω άρχοντα της παράδοσης στη μαντινάδα μου. Θεέ μου, και να γινότανε μπάρε μου μια ημέρα η πόρτα τάδι να άνοιγε για να σε δω, μητέρα. Βάλε.

Και πάμε στο 1970. Συνεργάζεται με τη Χαρούλα την Αλεξίου, τη Λιζέτα την Νικολάου και τη Σόφη την Παπά. Του κάνουν δεύτερες φωνές. Ενώ το 1973 τραγουδά του Μίμη του Πλέσα, άντε που το πας και που το φέρνεις. Βάλε το να το αφιερώσω στον Μπούχλη στα Σφακιά και στον Ραπτάκι στην Βιάνο.

Το 73, κυρίες και κύριοι, θα συλληφθεί για παράνομη οπλοκατοχή και για ναρκωτικά. Καταδικάστηκε. Όταν λέμε ναρκωτικά εννοούμε χασίς. Καταδικάστηκε για 3 χρόνια και αποφυλακίστηκε το 76 με αμνηστία. Τότε θα τον στηρίξει ο Τόλης ο Βοσκόπουλος, που του έδωσε και είπε το 1977 το εμβληματικό «Αποκοιμήθηκα». Πάμε να το ακούσουμε.

συνεργάστηκε, κυρίες και κύριοι, για 11 χρόνια με τον Μπάριο. Και πάμε να ακούσουμε σε μουσική του Θανάση του Πολυκανδριώτη το Μινόρε Παράπονο, που επαναλαμβάνω είναι στη συνεργασία του με τον Μπάριο. Πάμε.

Και πάμε στο 1980 που κάνει τις μεγαλύτερες, τη δεκαετία του 80 που κάνει, κυρίες και κύριοι, τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Υποκρίνεσαι, τα πήρες όλα και λέγε, άκου βρε φίλε και τα λοιπά. Βάλε μου το και λέγε.

ότι έφυγε σαν σήμερα, ναι, σαν σήμερα 5 του Μάη του 90. Ναι, τότε πέθανε, 55 χρονών. Και το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε, είπε σε συνέντευξή του ο Μουσαφίρης, ο Τάκης ο Μουσαφίρης, ήτανε το «Μη μ' αφήνεις μόνο μου». Βάλε το ρε Μάνο Τσαπάρια, το ακούσουμε.

Το αφιερώνω στον Μπίλι, το αφιερώνω στην Άρτεμι, το αφιερώνω στον Μπάμπι, το αφιερώνω στην ύφη μου την Πολίνα και στα εγγόνια μου. Πάμε!

από το Μάνο το Τζάμπαρη και το Γιώργη το Βιτόρο. Γεια σας, ό,τι και αν κάνετε να σας πηγαίνει καλά, και θα τα πούμε αύριο 5 η ώρα, ή μάλλον όχι αύριο, την Δευτέρα δεν είναι, την Τετάρτη. Βαγγέλης Πιθαρούλης, εσείς το ζητήσατε, να είναι εδώ και θα είναι. Γεια σας.

0: Radio Me 88,4. Εσείς τι πρωινό τρώτε? Κορφλέξ μεγάλα? Μήπως αυγά με μπέικον? Ή μήπως μια φετούλα φλιγανίτσα με βούτυρο και μαρμελάδα?
1: Ξεχάστε τα όλα, γιατί καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Έρχεται ο Άγιος εδώ κάθε πρωί στις 7, που στο Radio Me 88,4, και σας σερβίρει το καλύτερο πρωινό.
2: Βράδια της Κυριακής αποκτούν και πάλι αθλητικό χρώμα στο Radio Me 88,4.
3: Καλώς τα παιδιά!
4: Καλώς τους
3: έφερες! Καλώς τα 3-0!
2: Ο Μινάς Αλβαντάκης και η εκπομπή της Κυριακής στα γήπεδα επιστρέφουν στη ραδιοφωνική συχνότητα του Radio Me 88,4 για να σας μεταφέρουν πρώτη έγκυρα και έγκαιρα όλη την αθλητική δραστηριότητα του Σαββατοκυριακού.
4: Πότι είναι αυτό!
2: Ρεπορτάζ παραλοιπόν.
5: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
6: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
7: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
8: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
10: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
11: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
12: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
11: Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
10: Κι που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
13: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες. Στις πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τις ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, από που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
14: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
15: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
16: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
17: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
18: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
17: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
19: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
20: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
19: 6666 666.
20: Σίτες,
19: ρολά,
20: γκαραζόπορτες. 6666 666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
19: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
20: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
19: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
21: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
22: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
23: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
24: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
25: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
26: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
25: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
26: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
25: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
26: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
25: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
26: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
27: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
28: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα ξεκινάμε λίγο διαφορετικά, γιατί θα ξεκινήσουμε πρώτον να δώσουμε ένα μεγάλο συγχαρητήρια στην ΑΕΚΑΡΑ που πήρε το πρωτάθλημα φέτος.
1: Απίστευτο. Να πω κι εγώ καλησπέρα, να πω...
0: Χρειαζόταν μια εισαγωγή.
1: Γι' αυτό μου είπες να μην πω. Έτσι είναι αυτά. Παιδιά, να σας θυμίσω πριν 2 χρόνια τι πάθατε στο γήπεδό σας από τους Ολυμπιακούς. Έλα τώρα, κάντε μου τη χάρη. Ήθελες να ξεκινήσουμε. Και λέω πάνω γιατί θα πω κάτι σοβαρό.
0: Δεν πειράζει.
1: Τέλος πάντων, δεν το ζω αυτό που τραβάω. Καλησπέρα και από μένα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, με υγεία, με πολλά χαμόγελα.
0: Να πούμε και συγχαρητήρια, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα δεν το αναφέραμε στον Όφη μας για το κύπελο.
1: Βέβαια, για τον Όφη, ναι, να πούμε συγχαρητήρια, ομαδάρα, εντάξει τώρα. Να πούμε για την ΑΕΚ, έλα.
0: Ξεκινάμε
1: τώρα.
0: Έτσι σήμερα διαφορετικά, λοιπόν, αθλητική εκπομπή.
1: Αθλητική εκπομπή το γυρίσαμε. Τέλος πάντων, άκου εκεί.
0: Εντάξει, δεν γίνεται να μην το αναφέρεις.
1: Λοιπόν,
0: είναι το μεγάλο γεγονός από χθες.
1: Ωραία, να κάνω μια ερώτηση. Γιατί δεν είχαμε αναφέρει τότε στον τον Ολυμπιακό?
0: Θα για το ξεχάσαμε.
1: Θα το ξεχάσαμε. Τέλος πάντων. Βλέπεις, εγώ είμαι καλή.
0: Σου είπα εγώ να μην αναφέρεις. Άμα εσύ το ξέχασες.
1: Όχι, απλά κάποιος είχε νεύρα εκείνη την ημέρα και δεν μιλιότανε. Αυτές τις μέρες δεν μιλιότανε πριν 2 χρόνια να το θυμίσω τι έγινε μέσα στο γήπεδό του. Λοιπόν, έλα τώρα, κάντε μου τη χάρη. Για όποιον δεν κατάλαβε, είμαστε εδώ. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 μέρα κλείνει κοπελιές. Όχι. Συγγνώμη. Όχι. Άμα το βάλεις, έφυγα.
0: Έλα, εντάξει.
1: Όχι, έλα, το τραβάς. Εντάξει. Να υπάρχει λίγο σεβασμός, παιδιά. Γιατί από ό,τι καταλάβατε, ήθελα να βάλει και τον ύμνο της ΑΕΚ ο υπολογιστής μας. Για όποιον δεν κατάλαβε, λοιπόν, είμαστε Μερακλίνες Κοπελιές. Πίσω από τα μικρόφωνα ακούτε την Κωνσταντίνα Καβαλάρη, τη Μιχαέλα Λογοθέτη και φυσικά τον αγαπημένο μας ηχολήπτη, τον Παναγιώτη Διαμαντόγλου.
0: Να σας υπενθυμίσουμε, αν και ήδη χτυπάνε τα τηλέφωνα, ότι μας καλείτε στο 210-51-22-159 ή μας στέλνετε email στο cretefm@gmail.com. Μας ακούτε ζωντανά από το ραδιοθάλαμο του Crete FM 87,5. Να πούμε ότι κάνουμε αναμετάδοση και στο ράδιο Μεγαλόνησος 89,8. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Γιώργο τον Πατακό και στον Νίκο τον Καλονάκη. Μας ακούτε και από την ψηφιακή πλατφόρμα της Deutsche Telekom σε όλη τη Γερμανία, σε όλη την Αυστραλία από το ράδιο Γέφυρα. Διαδικτυακά στο www.cretefm.com. Τα πάω όλα με μία ανάσα.
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Έχω την εντύπωση ότι ο φίλος που έχει πάρει τηλέφωνο πρέπει να είναι εκτζής. Εκτζής ήταν. Πες την αλήθεια, θα το αντέξω. Πολλά φιλιά να του δώσουμε.

0: Όχι, όχι. Ο Ξυλούρης δεν μας τα λέει καλά, παιδιά. Όχι, όχι.
1: Θυμήστε μου λίγο, αυτό...
0: ο Ξυλούρης δεν είναι Παναθηναϊκός. Ναι. Τι να ακούσει τώρα από ένα βάζελο, ρε παιδιά, τι να ακούσει.
1: Αν το ξεστομίσω αυτό τώρα, ο πατέρας μου δεν θα μου ξαναμιλήσει.
0: Πολλά φιλιά στο, πολλά φιλιά στο μπαμπαλογοθέτη.
1: Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Κώστα τον Ξυλούρη.
0: Όχι, θέλω να πεις τι είπε δημόσια.
1: Είπε, λέει, ότι κάθε χρονιά, λέει, που δεν παίρνει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα είναι... είναι καλό για την Ελλάδα.
0: Όχι, ρε παιδιά, κάτσε λίγο, ρε παιδιά. Τι είναι αυτό, δηλαδή, εντάξει, λίγο σέβας, λίγο σέβας.
1: Είπαμε, εντάξει.
0: Εντάξει, φέτος το πήρε τώρα η ΑΕΚ και μας έχετε ζαλίσει όλοι. Εντάξει, ήμαρτον. Τώρα ξέρεις σε πόσα χρόνια θα ξαναδείτε Παναγιώτη. Ξέρεις σε πόσα χρόνια
1: σε
0: θα πόσο, ξαναδείτε.
1: Ναι, ναι. Γιατί όμως.
0: Γιατί δεν θα
1: εσύ
0: το παίρνει
1: όταν,
0: Ολυμπιακός
1: όταν κερδίζεις και μας στέλνεις μηνύματα και μας τσιγκλάς, δεν σε πειράζει.
0: Άλλο αυτό, πριν δύο χρόνια.
1: Τώρα όμως που έχουμε πρωτάθλημα.
0: Μισό λεπτό. Τι πρωτάθλημα, μία χρονιά πήρατε μετά από πόσα χρόνια. Να πω ότι πριν δύο χρόνια, όταν η ομαδάρα πήγε στο γήπεδο της ΣΑΕΚ εκεί και έκανε χαμό. Mm-hmm. Ξέρω ο Παναγιώτης και όλοι οι υπόλοιποι. Δεν μίλησε
1: και
0: κανείς.
1: Την Κυριακή χαμό θα κάνει.
0: Καλά. Εντάξει ρε παιδιά τώρα, είναι αναμενόμενο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Έχουμε κι εμείς μία κακή στιγμή.
1: Έλα εντάξει. Ανακοχή.
0: Κοίτα εδώ, έχει κοκκινήσει. Εντάξει Παναγιώτη, θέλω να χαλαρώσεις, να απολαύσεις αυτή τη μοναδική χρονιά. Γιατί από τις επόμενες θα πόσα χρόνια είχατε να δείτε πρωτάθλημα? Θύμισέ μου, δεν ξέρω.
1: Τρία
0: χρόνια, στα επόμενα τρία. Εντάξει, απόλαυσε φέτος. Απόλαυσε φέτος και τα λέμε στα επόμενα τρία χρόνια.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε έτσι όμορφα. Πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Αφού δεν τον ακούγαμε, τι μας έλεγε.
1: Θες να συνεχίσουμε την κουβέντα. Εγώ πάω να κάνουμε μια ανακοχή τώρα.
0: Τι θα βάλεις, Σούστα, θα βάλεις.
1: Όχι.
0: Α, όχι, τι είπες.
1: Δεν είσαι καν εδώ.
0: Τι θα βάλουμε?
1: Θα πάμε να ακούσουμε Κοντιγιές από τον Αλέξανδρο τον Παπαδάκη και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Μέσος Έλληνας εκτζής.
0: Έχουμε πολλά μηνύματα, έχουμε πολλά μηνύματα.
1: Παιδιά, χαμός γίνεται.
0: Λοιπόν, έχουμε βάλει... Να πούμε ότι τρέχει ψηφοφορία στα social.
1: Σωστά.
0: Αν θα γίνουμε αθλητική εκπομπή ή όχι.
1: Άκου, αλήθεια τώρα, σοβαρά μιλάω. Αν θα γίνουμε εμείς εδώ αθλητική εκπομπή, θα σφαχτώ με τον Παναγιώτη. Γιατί εσείς είστε αγκτζίδες και εγώ είμαι Ολυμπιακός. Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα να στεριώσουμε σε ένα εκπομπή.
0: Γιατί όχι.
1: Να φέρουμε έναν από το απόφι, ΠΑΟΚ,
0: Παναθηναϊκό.
1: Στον Παναθηναϊκό θέλω να βάλουμε τον Ξυλούρι. Να έρθει μαζί μας.
0: Ωραία.
1: Να έχουμε το για Παναθηναϊκό το Ξυλούρι. IG έχουμε τα φαλβά. Συγγνώμη, πρωταθλητή της Ελλάδας, συγγνώμη. Να σου πω, το λεμουδάκι σου από χθες έχει κλείσει, φώναζες. Μετά από τόσα χρόνια λέγω και εγώ θα φώναζα από χαρά. Τα έλεγα, όλε, όλε, όλε. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Την Κυριακή, αυτή την Κυριακή είναι που παίζει Ολυμπιακός ΑΕΚ.
0: Να. Μ' αρέσει που ξέρεις κιόλας.
1: Τι είπε, δεν έχω. Παίζει όντως.
0: Ναι.
1: Απορώ και την
0: αφήσω. Τόσο πολύ ξέρεις.
1: Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι.
0: Είδες,
1: μαθαίνω, λοιπόν, ακούστε, μαθαίνω συγκεκριμένα πράγματα μόνο για να τις πάω στον Παναγιώτη. Μόνο, το λέω ξεκάθαρα. Μαθαίνω για τον Παναθηναϊκό για έναν φίλο μου που είναι Παναθηναϊκός φανατικός. Δηλαδή, έχω για συγκεκριμένα άτομα και μαθαίνω αυτά που θέλω. Όταν χάνετε, στέλνω μηνύματα, κατέβατα.
0: Το ξέρουμε αυτό, το έχουμε μπεδώσει.
1: Σας πάω. Θέλω να στείλω, συγγνώμη, ένα λεπτό στον Ολυμπιακό της καρδιάς μας, στον Παναγιώτη τον Μπιζά από την όμορφη Αντίπαρο, πολλά πολλά φιλιά.
0: Πολλούς χαιρετισμούς. Να στείλω και εγώ στην οικογένειά μου που πάντα είναι συντονισμένη μαζί μας. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες που γιορτάζανε χθες.
1: Χρόνια πολλά, μάνα μόνο μία.
0: Μάνα μόνο μία, μάνα, πραγματικά.
1: Κρατάει οικογένεια, είναι η δύναμη, είναι το στήριγμα. Νομίζω ότι η μάνα
0: μας
1: είναι βασικό. Αυτή μας φέρνει στον κόσμο, μας μεγαλώνει.
0: Όλα, όλα η μανούλα.
1: Πολλά, πολλά. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες και εντάξει να πω χρόνια πολλά και στη δική μου μαμά. Στη μανούλα.
0: Εννοείται. Και εγώ στη δική μου και σε όλες τις μανούλες. Πολλά, πολλά φιλιά να στείλουμε και στο Χρήστο, τον Άτσιο, το φίλο μας που λέει.
1: IG's πρέπει να
0: είναι. Βλέπεις αυτά. Καλησπέρα, Μερακλίνες. Καλησπέρα στον Ιχολύπτη. Σε όλους τους ακροατές. Η περασμένη εβδομάδα έκλεισε υπέροχα. Και υπέροχα λέει αρχίζει καινούργια εβδομάδα, καλή ακρόαση. Εντάξει, κίτρινες καρδούλες, αετή εδώ πέρα.
1: Χαμός γίνεται, δεν καταλάβαμε τι ομάδα είναι. Είναι πραγματικά αυτές τις μέρες μέσος Έλληνας IG's. Μόνο αυτά, δηλαδή βλέπω στα social μόνο...
0: Δεν σου εμφανίζεται κάτι άλλο
1: δεν, ναι παιδιά, τίποτα άλλο, μόνο για την ΑΕΚ. Πλέον ασχολούνται όλοι με την ΑΕΚ. Τέλος πάντων, να στείλω εγώ στο φίλο μου το Βαγγέλη από τα όμορφα Φραντζασκηνά Μετόχια.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Πολλά φιλιά και την αγάπη μου.

0: Τι έχεις να πεις?
1: Παιδιά, ήθελα κάτι να πω και το ξέχασα.
0: Αλίμονο. Η ζωή μας όλη είναι αυτή.
1: Το θυμήθηκα. Στον μπαμπά λογοθέτη θέλω να στείλω στη Σάμο, στα Κοντέικα. Δεν το ξεχνά. Πας καλά να το ξεχάσω και να μην ακούσει το. Πας καλά. Δεν τα κάνεις αυτά τα λάθη. Πολλά φιλιά στη Σάμο, στα Κοντέικα. Τελεία.
0: Στην Κρήτη θα στείλεις.
1: Να στείλω και στην Κρήτη, στα Χανιά, πολλά φιλιά. Ναι, γιατί περίμενε να πεις εσύ για το χωριό σου.
0: Α, εντάξει. Να στείλουμε πολλά φιλιά στην Πυργού.
1: Εγώ λέω μόνο για Σάμου Κοντέικα.
0: Τελείωσε, μέχρι εκεί.
1: Ναι, τέλος. Το έχω δέσει εγώ τώρα με τον μπαμπαλογοθέτη. Τα έχουμε πει. Μου έχει δώσει και κάποιο ποσοστό, μου λέει, το λες. Τα έχουμε βρει.
0: Έτσι εξηγείται.
1: Σε παρακαλώ.
0: Μα κάθε φορά με τα Κοντέικα και λέω τι γίνεται.
1: Έχουμε κάνει συμφωνία με τον μπαμπά.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ όμορφα και στη Σάμο. Να πάτε όσο δεν έχετε πάει.
1: Δεν έχω πάει, θα πάω κάποια στιγμή.
0: Ή συγχωνιστή.
1: Αχα. Για πες κι άλλα πληροφορίες.
0: Πράσινο.
1: Έχει
0: καθαρές παραλίες. Πολύ ωραίο φαγητό. Πολύ οικονομικό νησί.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα ποτέ στο μυαλό μου να πάω. Δεν το είχα βάλει ποτέ στο κεφάλι μου να πάω σαν διακοπές. Για κάποιο λόγο.
0: Είναι
1: το
0: πολύ
1: είχα
0: ωραίο.
1: Πολύ.
0: Και αν μπορείς να το συνδυάσεις σε Ικαρία, φούρνους.
1: Ικαρία
0: μαζί
1: θέλω να
0: είναι
1: πάω. Πολύ.
0: Ικαρία μοναδικό. Θέλω.
1: Ναι, δεν το είχα συνδυάσει για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω. Ας πούμε πάλι φέτος. Πάλι δεν συνδύασα να πάω. Σάμο, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει, μωρέ, ξέρεις, κάποιοι προορισμοί που είναι πολύ μακρινοί είναι δύσκολο να τους επιλέξεις άμα δεν έχεις λόγο.
1: Πόσες ώρες είναι? Είναι 8 ώρες.
0: Παραπάνω. Εμείς κάναμε 12 ώρες παλιά. Τώρα με αεροπλάνο μόνο συμφέρει. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει ώρες. Παλιά κάναμε 12, τώρα αεροπλανάκι.
1: Εντάξει, χωρίς πλάκα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Αεροπλάνο και μια χαρά.
1: Με καράβι να πάω στη Σάμο ποτέ. Ποτέ. Αεροπλάνο και έχει ο Θεός και όλα.
0: Με αεροπλάνο μια χαρά, μισή ώρα.
1: Δεν είμαστε με τα καλά μας. Έχετε κανένα παραδοσιακό εκεί?
0: Θα στα πω μετά γιατί πρέπει να πάμε σε
1: διαφημίσεις.
0: Όπως κατάλαβες.
1: Πάμε σε διαφημίσεις. Θα μπούμε όμως με τραγούδι. Θα βάλουμε το μανά. Ωραία, τέλεια.
0: Να το αφιερώσουμε στις μανούλες μας.
1: Βέβαια.
0: Και θα τα πούμε.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Ο μικρός
4: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
3: κοιμούνται στην καμπίνα.
4: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
5: Πάνω σε ένα πλοίο της Anek Lines, νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
10: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
11: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος.

0: Strom.
1: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
0: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
1: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
0: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
2: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Αυτή τη στιγμή περίμενα εγώ. Αυτή τη στιγμή περίμενα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο
0: της εκπομπής μας. Θέλω λίγο...
1: Δεν θα πούμε τίποτε παραπάνω.
0: Όχι. Θέλω να στείλω πολλά φιλιά στον μπαμπά λογοθέτη, στον κύριο Βαγγέλη μας, στη Σάμμο στα Κοντέικα. Και ξεκινάω να πω Ολυμπιακός ο μπαμπάς.

0: Ολυμπιακός. Τι είναι ο μπαμπάς?
1: Ναι.
0: Απορώ πως έκανε γαμπρό. Δεν ξέρω. Πριν λίγο θέλω να δηλώσω στον αέρα και να με ακούσει ο μπαμπάς λογοθέτης ότι λέγανε για το πρωτάθλημα που πήρε η ΑΕΚ. Εγώ Ρουφιάνα δεν είμαι. Δεν είμαι.
1: Καθόλου.
0: Αλλά και η κόρη, μπαμπά, εμένα ακού. Φώναζε και έλεγε για την ΑΕΚ, για το ένα, για το άλλο. Και λέω, τι γίνεται ρε παιδί μου, έχω μπλέξει λέω με εκτζίδες σήμερα. Τι να κάνω, ας με σώσει ένας Ολυμπιακός. Πού είναι ένας, κάποιος να πει κάτι.
1: Να στείλουμε την αγάπη μας και τους χαιρετισμούς μας στην αγαπημένη μας Στέλλα από την Νίκαια. Εντάξει, και τι να πούμε τώρα. Που έχει εγγονό ΑΕΚ. Δηλαδή, τι άλλο να πούμε. Ναι, είμαστε μοιρασμένοι υπέροχα.
0: Ένα λεπτό. Θέλω να περιμένεις να τελειώσω και μετά να πεις ό,τι θέλεις. Θέλω λοιπόν να πω, να συνεχίσω και να πω ότι.
1: Ναι, θα πάρει πολύ ώρα.
0: Ναι, θα πάρει. Ένα λεπτό. Γιατί εγώ τώρα νομίζω ότι έχω bullying σήμερα στην εκπομπή. Νιώθω
1: bullying.
0: Όλη η εκπομπή
1: σήμερα έχει αλλάξει.
0: Ναι, θέλω να απαντήσει ο μπαμπάς λογοθέτης σε αυτό και προς την κόρη του. Και άμα θέλετε, εγώ τη βάζω και τιμωρία με τον από τον τοίχο. Να ξέρετε, και την τραβάω και από το μαλλί και λέω και λέω πήγε από εδώ, φύγε. Και τώρα επανέρχομαι. Τώρα πάμε σωστά. Στην αγαπημένη Στέλλα από την Νίκαια που εννοείται πως έχει τον εγγονό, τον Nike. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε, εμείς σας αγαπάμε για αυτό που είστε, αλλά ένα πρωτάθλημα είναι.
1: Έλα,
0: μια Κωνσταντίνα, χρονιά.
1: Έλα, να το έχεις τραβήξει από το μαλλιά σήμερα. Παρά,
0: τώρα που έστειλε και ο πατέρας μου, αχαλά
1: είσαι. Κάναμε την αρχή, εσύ το τερμάτισες.
0: Να μην έκανες. Και έβαλε και από το κινητό της τον ύμνο, κύριε λογοθέτη μας.
1: Δεν ήταν ο ύμνος, ούτε αυτό δεν ξέρει.
0: Α, δεν ξέρω τι έχει εκεί αυτή η ομαδούλα. Δεν ξέρω, την έχω για πολύ χαμηλού τέτοιου.
1: Να πω τώρα ότι μπήκαμε με 24 δάκι, δεν πρόλαβα να πω με τι μπήκαμε. Ακούσαμε το Μάνα, ένα πολύ ωραίο έτσι τραγούδι.
0: Το αφιερώνουμε σε όλες τις μανούλες.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι μας καλείτε στο 210-51-22-159 ή μας στέλνετε email στο cretefm@gmail.com. Μόλις τελειώσει η Κωνσταντίνα με τις φωτογραφίες της, θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση.
0: Δεν έχω κάτι άλλο να πω πέρα από αυτό. Θα αλλάξω όμως συζήτηση και θα πάω σε κάτι άλλο. Mm-hmm. Εγώ θα συνεχίσω πάνω στο κόκκινο χρώμα. Όχι σε ομάδα όμως. Όποιος δεν κατάλαβε, πάμε να πούμε για άχρηστη παύλα χρήσιμη πληροφορία της ημέρας.
1: Υπέροχα.
0: Φοβερά, φανταστικά. Έχω να σας πω κάτι που δεν έχετε ξανακούσει ποτέ, σας το λέω εγώ. Θα σας μιλήσω για τις ντομάτες. Νιταφ ή τάφ όμικρον. Ντομάτες ή τομάτες. Ποιο είναι το σωστό? Το ξέρεις? Λέγε παιδί μου, το τι να ξέρεις εσύ, ένα πρωτάθλημα πήρατε και μας έχετε ζαλίσει. Το ξέρεις, νιταφ είναι ή τάφ όμικρον. Ντομάτες λες ή τομάτες?
1: Εγώ ντομάτα το λέω.
0: Τάφ όμικρον.
1: Όχι, ντομάτα. Νιταφ.
0: Εγώ πάλι πιστεύω ότι το σωστό είναι τάφο όμικρον. Τέλος πάντων, ας μας πούνε όμως. Το έχω και εγώ απορία, γι' αυτό ρωτήσω, γιατί ξέρω την απάντηση.
1: Η πληροφορία ποια είναι?
0: Λοιπόν, άκου, θα σου πω τώρα. Για τις ντομάτες θα μιλήσουμε τέλος πάντων. Ακούστε τώρα να δείτε τι μου βρήκαν οι επιστήμονες που βάζω και ψάχνουν για αυτά που θα σας λέω. Στην Αγγλία, λέει, κάποτε θεωρούσαν τις ντομάτες δηλητηριώδεις. Mm-hmm. Οι άνθρωποι αποφεύγαν να τις τρώνε για χρόνια. Τώρα τι πάθανε και τις φάγανε δεν ξέρω. Πάντως τις θεωρούσαν ότι ήταν δηλητηριώδεις και δεν τις τρώγανε. Το ξέρατε αυτό?
1: Συγγνώμη.
0: Τα αστεία που είναι?
1: Όχι, όχι, πουθενά.
0: Γιατί γελάς, σου στείλανε κάτι?
1: Ναι.
0: Τι?
1: Ε?
0: Τι?
1: Θα σου πω, περίμενε.
0: Για το πρωτάθλημα και εγώ θα γελά.
1: Συνέχισε.
0: Λοιπόν, επίσης πάμε σε άλλη πληροφορία που λέει ότι το πρώτο ημερολόγιο βασιζόταν στη σελήνη. Mm-hmm. Οι αρχαίοι πολιτισμοί χρησιμοποιούσαν τις φάσεις της για να μετρούν τον χρόνο.
1: Επειδή αλλάζεις πληροφορία, να σου κάνω μια παύση για την ντομάτα. Όχι. Λέει, στην πράξη το ντομάτα είναι το πιο φυσικό και σύγχρονο, αλλά

0: δεν θεωρείται λάθος και το ντομάτα.
1: Α, ντομάτα, ντομάτα και τα δύο mm-hmm. σωστά είναι.
0: Εντάξει.
1: ChatGPT.
0: Πάμε παρακάτω.
1: ChatGPT.
0: Όχι.
1: Α, μπράβο. Μπράβο, Μιχάλη.
0: Μπορείς να περάσεις την επόμενη πληροφορία.
1: Γιατί έχω. Δεν έχω άλλη. Παιδιά, τις ημέρες αυτές ήταν.
0: Δεν άκουσα τη δεύτερη που είπες.
1: Ότι το πρώτο ημερολόγιο ήταν... το πρώτο ημερολόγιο βασιζόταν σε σελήνη και οι αρχαίοι πολιτισμοί χρησιμοποιούσαν τις φάσεις της για να μετρούν τον χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τέρμα άχρηστη πληροφορία αυτό. Δεν ξέρω γιατί μου το στείλανε.
0: Όλες οι πληροφορίες.
1: Δεν ξέρω γιατί μου το στείλανε οι πάρα πολλοί επιστήμονες που έχω.
0: Που λες γέλαγα γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα.
1: Από τον πατέρα σου ότι θα μπει στη Μωρία.
0: Όχι, όχι.
1: Ότι σε αποκληρώνει.
0: Όχι, όχι. Να στείλουμε πολλά πολλά φιλιά στη θεία μου.
1: Πολλά φιλιά λοιπόν.
0: Λοιπόν, στην Κατερίνα, το Στέργιο και στην Αναστασία να στείλουμε πολλά πολλά φιλιά. Λέει, πες την Μπουμπού δίπλα σου, λέει, να μαζευτεί, δεν τη βλέπω καλά. Γιατί όπως καταλαβαίνεις είναι...
1: ΑΕΚ και εκείνη. Μέχρι... Παιδιά, σας παρακαλώ.
0: Όλη η οικογένεια.
1: Όλοι... Δηλαδή πώς γίνεται
0: και
1: αυτό.
0: Και θέλει το Φωσκαρουδάκι γιατί το αφιερώνει στον αρχηγό της, τον πρωταθλητή, το θείο μου που είναι έτσι... Είναι και αρχηγός, είναι και πρωταθλητής τώρα η ΑΕΚ, οπότε εντάξει. Να το αφιερώσουμε σε όλη την οικογένεια.
1: Πολλά φιλιά, πολλά φιλιά και την αγάπη μου. Εντάξει, να πω ότι είναι η χρονιά σας φέτος, παιδιά, δεν θα πω κάτι άλλο. Είναι η χρονιά σας, τα λέμε από το χρόνο. Θα τα πούμε το χρόνο στον Πειραιά διαφορετικά. Φιλάκια. Αθλητική εκπομπή θα γίνουμε εμείς σε λίγο. Κοίτα και θα δεις πού θα το γυρίσουμε και θα λέμε για τις ομάδες.
0: Και η ψηφοφορία καλά πάει πάντως.
1: Πραγματικά, εγώ είπα όχι, απάντησα και όλες όχι, δεν θέλω.

0: Φεύγαμε λοιπόν. Έχει πάρει φωτιά σήμερα το στούντιο, δεν ξέρω.
1: να στείλω χαιρετίσματα στο φίλο μου το Σταμάτη.
0: Να στείλουμε την αγάπη μας και τους χαιρετισμούς μας στην κυρία Σοφία από τα Σεπόλια. Να πούμε ότι σήμερα που το γυρίσαμε σε αθλητική εκπομπή.
1: Χαμός γίνεται. Παιδιά, κλείνουμε σπίτια σήμερα. Κλείστε το καλύτερο.
0: Έχουμε αλλάξει ρότα, τέλος.
1: Πραγματικά. Κλείνουμε σπίτια, εγώ σας το έχω πει. Χαμός γίνεται. Εμένα εντωμεταξύ μου στέλνουν όλοι. Προφανώς εσένα είναι ΑΕΚ. Εμένα είναι όλοι από το Ολυμπιακή, όλοι από τον Πειραιά. Οπότε γίνεται πανικός. Τι να πω, παιδιά, εντάξει. Μια πλακίτσα έκανε η ΑΕΚ φέτος. Το χρόνο θα πάει στον Πειραιά, μην αγχώνεστε.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, την αγάπη μας και τα φιλιά μας να στείλουμε στην κυρία Αθανασία Ταρπινίδου. Πολλά πολλά φιλιά.
1: Πολλά φιλιά.
0: Πώς το βλέπεις, επιτέλους σιγά σιγά γλύκανε λίγο καιρός, ε?
1: Είχε πάρα πολύ ζέστη και τώρα ξεκινάει, εντάξει, καλοκαίριασε. Καλοκαίριασε.
0: Καιρός ήταν λίγο.
1: Καιρός ήταν, ναι, εννοείται. Έχει ζεστάνει πάρα πολύ ο καιρός. Πιστεύω ότι φέτος θα κάνει πολύ ζέστη. Πολύ ζέστη.
0: Και εγώ το πιστεύω αυτό. Γενικά λένε ότι θα είναι 2-3 βαθμούς παραπάνω από τη θερμοκρασία.
1: Και πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, είχαμε βαρέσει το 40 εδώ. Εσύ. Για φαντάσου φέτος.
0: Γενικά έχει αλλάξει πολύ και το κλίμα. Νομίζω και τροπικό θα το έλεγα πάρα πολύ το κλίμα.
1: Δεν έχουμε αφήσει και κάτι. Δεν έχουμε αφήσει κάτι. Έχουμε αφήσει πλημμύρες, κακοκαιρίες, φωτιές. Τώρα είναι ο καιρός. Από τον επόμενο μήνα, αν θυμάμαι καλά, ξεκινάνε φωτιές. Που καίγονται τα δάση, τα τέτοια.
0: Εδώ χιόνισε εσύ πρωτομαγιά, να πούμε, είχε χιόνια.
1: Νομίζω ότι είναι
0: είχε και πολλά χρόνια να συμβεί.
1: Εγώ.
0: Έχει ξανασυμβεί, αλλά έχει πάρα πολλά χρόνια.
1: Πόσο γνώμη μου να τον έχει συμβεί, δεν μπορεί και
0: δεν
1: να
0: ξέρω,
1: το θυμάμαι.
0: Ναι, είναι πάρα πολλά τα χρόνια.
1: Είναι η πρώτη χρονιά που είδα χιόνι την Πρωτομαγιά. Ναι. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ. Έχω δει, ας πούμε, την Πρωτομαγιά να έχει αυτή τη δροσιά την ωραία, αλλά χιόνι ποτέ στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Ήταν η πρώτη χρονιά φέτος.

0: Εντάξει, τρία λεπτά, το καταλάβαμε, αλλά να μιλήσω λίγο το χαλί να μιλήσουμε. Δεν. Μην τέτοιο. Μας κάνει νόημα και μας έχει ανεβάσει τη φέτα. Δηλαδή, τι να προλάβουμε να πούμε στα τρία λεπτά που έχουμε τόσα πολλά να πούμε. Για πείτε μου. Να στείλω πολλά φιλιά στο φίλο μου τον Νίκο, στην όμορφη τη Σαντορίνη. Εννοείται.
1: Πολλά, πολλά φιλιά στη Σαντορίνη. Λογικά έχει ανοίξει και η σεζόν.
0: Έχει ανοίξει η σεζόν.
1: Πώς πάνε τα πράγματα, ξέρουμε.
0: Κοίταξε. Εντάξει, ξεκινάει ο τουρίστας και έρχεται. Έχει ρε παιδί μου τουρισμό, δεν γίνεται να μην έχει. Δεν έχει όπως είχε τις άλλες χρονιές όμως. Ναι.
1: Κυρίως για τη Σαντορίνη λέω, που και πέρυσι είχε πληγεί με τους σεισμούς, φοβήθηκε πολλούς κόσμος.
0: Βέβαια, τώρα νομίζω κάπου είδα πριν φύγω από το σπίτι ότι πάμε για... ότι έρχεται πανδημία, δεν ξέρω αν ισχύει. Το έχεις δει αυτό?
1: Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, ναι.
0: Το είδες?
1: Ναι, έχουν ξεσπάσει... και ένας χανταϊός, έτσι λέγεται.
0: Κάπο,
1: και
0: ναι.
1: Νοροϊός.
0: Κοίτα να δεις που μας βλέπουν πάλι σε lockdown.
1: Ήταν υπαρκτή βέβαια. Δεν είναι σαν τον κορονοϊό, ρε παιδί μου. Ήταν υπαρκτή. Πώς να σου το εξηγήσω. Υπήρχαν, ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι κάτι καινούριο. Αλλά ναι.
0: Ναι, το διάβασα αυτό. Απλά διαβάζω και πολύ έντονα που λένε ότι μάλλον.
1: Ξέσπασε σε κουραζιερόπλια, ναι, και ο ένας και ο άλλος.
0: Θα πάμε σε πανδημία. Όχι τώρα, ρε παιδιά, που έρχεται το καλοκαίρι. Δηλαδή, ας μας λυπηθεί κάποιος.
1: Δεν ξέρω, είναι δύσκολα τα πράγματα γενικά. Πολλά κρούσματα. Ήρθε και κρούσμα στην Ελλάδα. Σιγά που δεν θα ερχότανε.
0: Οπότε... εμείς εδώ είμαστε, ειδικά τώρα, νομίζω ότι είναι σίγουρο ότι
1: λίγο
0: θα
1: εξαπλωθεί τώρα. Μακάρι να μην το ξαναζήσουμε όλο αυτό.
0: Θέλω να πιστεύω και εύχομαι να κάνουν από μόνο τους, να μην χρειαστεί να ξανατραβήξουμε αυτό που πέρασαμε στον κορονοϊό. Χεράκια,
1: μακάρι,
0: μασκούλες, μωρομάντιλα, να προσέχουμε, είναι υγιεινή αυτό, να μην χρειαστεί να κάτσουμε και το καλοκαίρι κλειδωμένοι με τέτοια ζέστη. Έχει ανέβει και η ΔΕΗ.
1: Να φύγει. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Κρήτη FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό.
3: Εσύ είσαι η αγάπη μου.
2: Αυτή την Πέμπτη θυμόμαστε τα παλιά με το Χρήστο Χαρχαλάκη και το Χάρη Ζαχαριουδάκη να μας γυρίζουν στην εποχή της ζυγιάς, τότε που μόνο δύο όργανα ήταν αρκετά για να χωρέσουν ολόκληρη την ψυχή της Κρήτης. Πέμπτη 14 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30. Και όπως πάντα με αυθεντικές κρητικές γεύσεις, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Με ζητοπολείο Πάχνη. τέχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
6: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
5: Τάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719.
7: Να θυμάμαι αν την έχω ούτε χρόνο.
8: Άμα μπρε σύντεχνες του Φωτεινάκη το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την...

0: Και πού είναι μρε του Φωτεινάκη?
1: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
2: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
3: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα?
4: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
3: Citroën Peugeot με Nexeon.
5: Η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε μητάτο. Φύγαμε.
6: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ. Μα το κακό ζαράρι.
7: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
6: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
7: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
8: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας με Μιχάλη Καλαγή και Κώστα Δαφέρμο, νεράιδα του παραμυθιού.
1: Έλα, εντάξει, χαμηλώσε το Παναγιώτη. Έλα. Πήρες φόρες, ηχοληψάρα τώρα εκεί, χαμός. Πήρες φόρες, δεν σταματάς καθόλου. Καλάντα, κουκουρούκου, καληνύχτα. Να στείλω, εντάξει, τώρα τι να πω, εγώ συγκινήθηκα με αυτό το mail. Στον Κωνσταντίνο το Γολίδι, ο οποίος είναι, τι να πω τώρα εγώ για το, και στη Δώρα. Πολλά φιλιά και στους δύο. Και στο παιδάκι τους, λογικά θα είναι όλοι μαζί στο σπίτι. Τι να πω εγώ. Είναι παιδιά, τα έχω στο μαγαζί, έχουν πάρα πολύ ωραίες φωνές, τραγουδάνε πάρα πολύ ωραία, είναι πολλά φιλιά να στείλω στον Πάνο τον αγαπημένο, ας τους να χαίρονται για φέτος, τα λέμε του χρόνου. Καληνύχτα, δεν θα πω τίποτα άλλο παιδιά, τα πε όλα, τέρμα.
0: Καληνύχτα.
1: Τι να πω, γίνεται πανικός. Να σου πω, θες να το γυρίσουμε, αλλά δεν θα σφαχτούμε, δεν θα μιλάμε ένας με τον άλλον. Θα σφαχτούν οι οικογένειες.
0: Άστο, βέβαια η ψηφοφορία κερδίζει βέβαια να το γυρίσουμε, αλλά εντάξει.
1: Παιδιά,
0: προς το παρόν.
1: Κάτω λίγο εικόνα, να καθόμαστε να διαβάζουμε φοβερό. Για τα αθλητικά από το πουθενά. Κοίτα, εγώ θα σου πω, για συγκεκριμένα πράγματα διαβάζω, μόνο και μόνο να τις πάω στον ηχολήπτη τίποτα άλλο. Γενικά όμως αν με ρωτήσεις παίκτη, δεν ξέρω να σου πω πέρα από έναν, δύο ας πούμε που μου αρέσουν, δεν ξέρω να σου πω, δεν ασχολούμαι.
0: Υπέροχα.
1: Αλλά εντάξει, πολλά φιλιά στο φίλο μου τον Πάνο.
0: Πολλούς χαιρετισμούς.
1: Του χρόνου, ξέρει.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Την αγάπη μας να στείλουμε στη φίλη μας τη Μαργιαλένα τη Σιδεράκη. Τώρα για τον μπάσκετ μιλάει. Εσύ τι ομάδα είσαι? Α, Ολυμπιακός είσαι και εσύ?
1: Α, έλα να μαζευτούμε να
0: γίνουμε
1: πολύ.
0: Γιατί είσαι φίλη μου, θύμισέ μου.

0: μαζευτούμε πολύ. Πολλά φιλιά στο όμορφο αυτό κορίτσι.
1: Έχουμε λέει και το μπάσκετ, λέει η Μαριαλένα.
0: Ναι, εντάξει, έχουμε και το μπάσκετ. Τι λες, Μαριαλένα, για πες λίγο τα τέτοια. Τι θα γίνει στο μπάσκετ, γιατί ο Ηχολήπτης νομίζω δεν θα είναι αντικειμενικός. Ή θα είσαι. Θα μας πεις τη γνώμη σου. Όχι. Να, τι να μας πεις τώρα, μέσα Έλληνας αγκτζής, δεν έχω κάτι άλλο να πω, τελειώσαμε.
1: Εμείς θα το πάρουμε στην Ευρώπη αυτό, λες. Προσπαθώ να καταλάβω τι μου γράφεις.
0: Βέβαια, όταν μιλάμε για άλλη ομάδα δεν καταλαβαίνεις εσύ, Μιχαέλα μου. Βέβαια. Σε βλέπω με τα κιάλια, με τα κάτσε και θα δεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Δεν συζητήσαμε καθόλου για τη μοναδική βραδιά προχθές στο στάδιο, στο ΆΚΑ, που ήρθαν οι Μετάλλικα. Μια συναυλία απίστευτη. Δεν παρευρέθηκα εγώ.
1: Ούτε εγώ.
0: Είδα όμως, είχε πάει και η αδερφή μου και πολλοί σε κόσμος. 80.000 κόσμος μέσα.
1: Χαμός.
0: Και πόσες χιλιάδες απ' έξω. Είναι κάποια κομμάτια του εμένα που μου αρέσουν πολύ, ρε παιδί μου. Δεν είναι τόσο, ρε παιδί μου, δεν θα ακούσω αρκετά, ας πούμε, κομμάτια τους.
1: Ναι.
0: Αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ, ειδικά μερικά.
1: Κοίτα, να σου πω, δεν έχω άποψη σε αυτό, γιατί δεν ακούω καθόλου Μετάλλικα. Mm-hmm. Δεν είναι του... Ακούω... Θα κάτσω να ακούω... Άμα το βάλει κάποιος, θα ακούσει.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν...
0: άλλο ρόλο.
1: Ναι, ναι,
0: στη
1: ναι,
0: μουσική.
1: Το έχω διαβάσει.
0: Και είναι κάτι πάρα πολύ έτσι όμορφο, να γίνονται έτσι μεγάλες συναυλίες.
1: Δεν, νομίζω μουσικά ότι είμαστε σαν χώρα. Έχουμε πολύ μεγάλο ρεπερτόριο.
0: Πάρα πολύ.
1: Είμαστε μοναδική νομίζω χώρα κιόλας.
0: Εγώ έχω πάει σε κάτι συναυλίες που ας πούμε δεν περίμενα ότι θα υπάρξει άνθρωπος, να το πω και έτσι. Και είχε χιλιάδες κόσμου.
1: Δηλαδή...
0: ρε παιδί μου, πήγαμε σε ένα συγκρότημα που το ακούγαμε εμείς.
1: Ελλάδα τώρα μιλάμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ελλάδα,
0: πήγαμε σε μια συναυλία που το ακούγαμε εμείς σαν σειρά από ένα κανάλι πολύ παιδικό, ας πούμε, πριν πολλά χρόνια. Και δεν περίμενα

0: ελληνικό, ρε παιδί μου.
1: Ξένο.
0: Α, ξένο, μιλάμε για ξένο.
1: Και δεν περίμενα με τίποτα, ας πούμε, ότι θα έχει τέτοια ανταπόκριση και είχε χιλιάδες κόσμο. Ή, γενικά, ρε παιδί μου, ότι αυτό που λες έχει πολύ μεγάλο ρεπερτόριο.
0: Σε χώρα...
1: Ο κόσμος ακούει πάρα πολύ μουσική.
0: Σαν χώρα, μουσικά θα μιλήσω πάντα, νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία. Είτε αυτό θες να το πεις κριτικά, είτε νησιώτικα, είτε λαϊκά. Έχουμε πάρα πολλά.
1: Ναι, και σε όλα υπάρχουν χιλιάδες κοινό. Δηλαδή, εμένα αυτό είναι που μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Βέβαια.
1: Ότι ο κόσμος ακούει μουσική, χορεύει.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική. Δηλαδή, εγώ για να έρθω εδώ, για να πάω στη δουλειά μου, για να φύγω από εδώ, να πάω μέχρι το σπίτι. Ακουστικά και μουσική.
1: Ναι, ναι,
0: και δεν ζω χωρίς μουσική.
1: Ακριβώς.
0: Πλέον έχω βγάλει την τηλεόραση, αυτό το κουτί, από τη ζωή μου τον τελευταίο ένα μήνα. Δεν βλέπω τόσο. Αν θέλετε, αυτό πιστέψτε το, που εγώ είμαι ένας άνθρωπος που κολλάω. Δηλαδή, τι θέλω ανοιχτή να ακούω κάτι.
1: Ναι.
0: Προτιμώ να ακούω μουσική. Δηλαδή και στο σπίτι και αυτά μουσική μόνο.
1: Και εμένα μου αρέσει πολύ η μουσική. Και μου αρέσει πολύ που βλέπω και την νεολαία τώρα με τους χορούς αυτά που λες, με τα παραδοσιακά.
2: Πάρα... Τα 14 144 και στο paletta-deals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210 5618 448. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακή λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
2: Τυποποίηση ελαιολάδο και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
2: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιολάδο.
5: Κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
6: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
7: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
8: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Παόπα, γεια σου παρέα όμορφη, μπήκαμε μερακλήδικα στο τελευταίο ημίωρο.
1: Μερακλώσαμε.
0: Πρέπει να πιούμε μια ρακή τώρα.
1: Πρέπει, κανονικά ναι, πάει.
0: Με ζεδάκι, ό,τι πρέπει τώρα.
1: Και θα το συνεχίσει και πολύ ωραία, βλέπω.

0: Έτσι συνεχίζουμε λίγο πιο μουσικά στο τελευταίο ημίωρο, γιατί τα προηγούμενα είχαμε έτσι μια πολύ μεγάλη...
1: Καλά, είναι και η τελευταία φορά που συζητάμε κάτι τέτοιο σε αυτή την εκπομπή.
0: Όχι, γενικά επειδή μιλάμε αρκετά, λέω, σε όλες τις εκπομπές.
1: Εντάξει, σήμερα έτυχε.
0: Όπως πάντα τυχαίνει. Εμείς είμαστε λίγο μίλητες και δεν καταλαβαίνω. Όταν ακούσα αυτό το χαλί, συνειδητοποιήσω ότι σιγά σιγά...
1: Καλά, έχει βρει πολύ ωραίο τραγούδι. Θέλω να περάσουμε σε
0: αυτό. Να δώσουμε συγχαρητήρια.
1: Η αλήθεια είναι, άκου, τώρα του το δίνω. Τώρα του το δίνω, γιατί εντάξει, εσύ το ζητήσανε.
0: Μόνος του το διάλεξε.
1: Μπράβο.
0: Πάμε να το ακούσουμε. Για ξεκίνα μας έτσι σιγά σιγά. Τι θα ακούσουμε. Έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε αυτό το κομμάτι.

0: Ευγενία Δαμαβολίτη λοιπόν και Ρος Ντέιλι. Να πούμε λοιπόν και συγχαρητήρια για τη νίκη στους παλέμαχους των γλυκών νερών που κερδίσανε 3-1 στο ποδόσφαιρο.
1: Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν.
0: Τώρα θα ψάξουμε σιγά σιγά μία επιθυμία που μας έστειλε ο φίλος μας ο Χρήστος Ωνάτσιος. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς και στον Νίκο τον Καλονάκη,

0: Είναι διαδικασία. Είναι διαδικασία να ψάχνει ο χολύπτης μας.
1: Πώς νιώθεις λοιπόν που έχουμε ούτε 10 λεπτά, άμα μπει και το κομμάτι, δεν γιώσαμε.
0: Πόση ώρα είναι? Να το βάλουμε είναι, για μια... κλείσιμο. Τι είπε?
1: Όχι, να περάσουμε τώρα στην επιθυμία. Ωραία, πάμε να ακούσουμε τον Αετό από το Δημήτρη τον Κουνάλη, για να κλείσουμε έτσι με τα ωραία, με την ησυχία μας, να μην έχουμε περιορισμούς.
0: Βεβαίως.
1: Το αφιερώνουμε στο φίλο μας Χρήστο Νάτσιο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν λίγα λεπτά πριν να αποχαιρετιστούμε. Για πες μου, εσύ είσαι φάνα Eurovision, βλέπεις γενικά?
1: Ναι, καλέ, εννοείται. Εννοείται.
0: Φέτος περιμένουμε πώς και πώς.
1: Η αλήθεια είναι ότι φέτος δεν ξέρω
0: πώς
1: γιατί.
0: Φαίνεται ότι δεν συντονιζόμαστε ποτέ.
1: Δεν ξέρω γιατί. Μ' αρέσει. Είναι για Eurovision αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό το φέρτο. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Κάτι. Ξέρεις, μου φτιάχνει τη διάθεση βασικά.
0: Μου αρέσει πολύ που. Γιατί μ' αρέσει ότι τώρα τα τελευταία χρόνια πάλι έχουν αρχίσει γίνονται διαγωνισμοί. Αποφασίζει ο κόσμος το τραγούδι. Δηλαδή και πέρσι ήταν απίστευτο το κομμάτι που στείλαμε.
1: Καλά, τώρα πέρσι δεν το συγκρίνεις. Για μένα ήταν top. Για μένα έπρεπε να κερδίσει. Τέλος πάντων.
0: Ναι, είναι τώρα, κάτι που. Ναι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ναι,
1: πολύ
0: πάρα
1: ωραίο,
0: πολύ. Ναι, ναι. Είναι κάτι που επανέφερε, παιδί μου, τον κόσμο στο ρυθμό της Eurovision. Γιατί εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρή και είχε Eurovision, γινόταν χαμός. Ήταν η ιεροτελεστία.
1: Θα σας πω, όταν ήμουν δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο το είχα κάνει. Η μάνα μου στο δημοτικό, ας πούμε, μας έβαζε με σημεούλες, με τέτοια χαμός. Τώρα όλα τα παιδιά σπίτι, χαμός, ναι, πανικός. Ναι, ναι. Λύκειο λοιπόν, όταν τα κάναμε μόνες μας με τις φίλες μας, φτιάχναμε φαγητά και βάζαμε σημεούλες. Βάζαμε, πώς λέγεται, τα νούμερα σε α4,
0: ναι.
1: Και
0: βαθμολογούσατε,
1: ναι,
0: και τέτοια.
1: Ναι, βαθμολογούσαμε πάντα. Είχαμε και απόψεις, προβλέψεις κάναμε πριν την Eurovision, μετά την Eurovision. Οπότε εγώ, παιδιά, Eurovision έχω ζήσει, νομίζω και ποιος δεν το έχει κάνει αυτό.
0: Εννοείται.
1: Και φέτος για κάποιο λόγο θέλω να το ξανακάνω αύριο. Δηλαδή να μαζέψω τις φίλες μου στο σπίτι και αυτά και
0: ναι,
1: να πω
0: αύριο είναι
1: ο κάνουμε
0: πρώτος ημιτελικός.
1: Ναι. Καλά, εγώ πιστεύω θα περάσουμε. Ναι. Νομίζω είναι στον πρώτο, δεν είναι η Ελλάδα, και βγαίνουμε τρίτη.
0: Φέτος έχω πολύ καλό προαίσθημα.
1: Και
0: πέρσι πήγαμε πολύ καλά.
1: Και
0: φέτος πιστεύω πάλι ότι.
1: Αν όχι, αν δεν το πάρουμε, δεν το φέρουμε, φέρτο και φέρτο, πιστεύω ότι θα είμαστε στην πεντάδα.
0: Σίγουρα.
1: Γιατί όλο αυτό τραγουδάνε.
0: Σίγουρα.
1: Δεν ξέρω, το έχω πάρει πολύ.
0: Δεν θα έχει πολλά ωραία κομμάτια. Δηλαδή, φέτος.
1: Μου άρεσε και αυτό με το βιολί.
0: Η Κροατία μου άρεσε πολύ. Η Κύπρος μου άρεσε πολύ.
1: Και εμένα και η Κύπρος μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Δεν έχω δει βέβαια και πάρα πολλά τραγούδια, αλλά.
1: Ούτε εγώ.
0: Κάποια.
1: Ούτε,
0: και η Μολδαβία νομίζω έχει ωραίο.
1: Εμένα με εντυπωσίασε αυτή η κοπέλα, η γυναίκα με το βιολί. Δεν θυμάμαι που αναφέρεται στη μαμά του.

0: είναι πάρα πολύ συγκινητικό, πάρα πολύ γλυκό από ένα παιδί να... ένα παιδί, ένα παλικάρι, έτσι, όχι παιδί, έναν άντρα, να κάνει αυτό το συναισθηματικό...
1: Την πρώτη φορά που άκουσα αυτό το σημείο, γιατί δεν το είχα ακούσει όλο το κομμάτι, είχα να τριχιάσει πραγματικά. Και όταν τον είδα να το τραγουδάει και να το τραγουδάει, γιατί ήταν εκεί το τραγουδίστη στη μαμά του, είναι πολύ όμορφο.
0: Εύχομαι λοιπόν αύριο να πάμε καλά, λογικά είμαστε μέσα. Κάπου εδώ θα σας καληνυχτήσουμε και θα σας αφήσουμε. Θα δώσουμε όμως ραντεβού για την άλλη Δευτέρα 7 με 9. Να έχετε ένα όμορφο, υπέροχο Δευτέρο, Τρίτο, Τετάρτο, Πέμπτο, Παρασκευό, Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα.
1: Και από μας. Θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο?
0: Ναι.
1: Σίγουρα?
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και από μας μην ξεχνάτε να χαμογελάτε.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ωραία για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
5: Στο ίντερνετ karakostaspavlamoto.car.gr.
6: Honda Karakostas.
5: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών. Το βουριαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με τυρί και παξιμάδι με στο βουριαλάκι μου.
5: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
5: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
5: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
9: Φρουταγορά Πενταράκης. Πώληση χοντρική.
10: Για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών. Σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
11: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
12: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
13: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
12: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
14: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος

0: Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
1: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κρητικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Σε ποια νούμερα καζάπη πήγες?
4: Εγώ σύντεκνε εμπιστεύομαι ένα. Το κρεοπωλείο του Μανώλη. Έχει ντόπια, φρέσκα κρέατα σε άριστη ποιότητα. Και ντόπιο μοσχάρι. Και εις το λόγο μου, τι τιμές του τσικόβει με τον Μπαλτά.
5: Για την αγορά των κρεατικών σας, εμπιστευτείτε το κρεοπωλείο Μανώλης. Όλα μας τα προϊόντα είναι ντόπια, φρέσκα και πάντα εγγυημένης ποιότητας. Κρεοπωλείο Μανώλης. Πάνω απ' όλα, σεβόμαστε τους πελάτες μας, γι' αυτό και προσφέρουμε τα καλύτερα σε χαμηλές τιμές. Κρεοπωλείο Μανώλης. Κριάρη 13, παραπλεύρος νοσοκομείου Ρεθύμνου. Τηλέφωνο 28310-42463.
2: Vibes Εγγένεια, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊβάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθυμνο, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Να είστε εκεί.
5: Παράδοση
6: και τεχνολογία
5: έχουν πλέον ένα κοινό σημείο. Στο www.radiomegalonisos.gr ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του σταθμού και ακούστε μας ζωντανά στο διαδίκτυο από όπου και αν βρίσκεστε.
6: Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή για iPad, iPhone και Android. Radio Megalonisos 89,8.

0: Καριέρα θέλει ο πόλεμος. Στέργε. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε εννοείται στο Ράδιο Μεγαλώνισο, 89,8 και www.radiomegalonisos.gr. Ακούτε την εκπομπή Ασκορδουλάκι και Χοχλή με την Ευαγγελία Στρατζετάκη. Μπράβο που με χειροκροτάτε και μη σας βλέπω. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό κέντρο σήμερα είναι η Όλγα. Στην ηχοληψία είναι ο Στέργιος και μαζί μου έχω τον Βαγγέλη τον Κιμιονή και τον Κλέαρχο τον Μανολιούδη. Ή και αντίστροφα, το δίμα σε κάνει. Θα μιλήσουμε τώρα εδώ πέρα, θα πούμε τα δικά μας. Εγώ να σου πω κάτι, Κλέαρχε, λέω. Άκυρο, Κλέαρχε, με διασπασία. Στέργε, εγώ γιατί με ακούω, δεν με ακούω. Εντάξει, εσύ με ακούς καλά.
1: Μίλα, εγώ σ' ακούω τέλεια.
0: Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Μόνο εσύ με ακούς. Εσύ και ο πατέρας μου, συγχωρεμένος. Εύχομαι εσύ να ζήσεις πολλά χρόνια. Λοιπόν, θα κάνουμε εδώ πέρα συζήτηση με τα παιδιά. Να πούμε ότι τα παιδιά παίζουν κάπου, θα παίξουν τώρα αυτές τις μέρες, κάτι έχω δει. Θα πάτε να τους ακούσετε live. Αν θέλετε, εδώ θα μάθουμε λεπτομέρειες για τη ζωή των παιδιών. Πώς ξεκίνησαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέργια. Είσαι μεγάλο δυνατό
1: τύπο. Τα ζητήματα επιλύονται κατευθείαν.
0: Και εδώ πέρα να πούμε ότι είμαστε όλοι από χωριό, οπότε θα κάνουμε συζήτηση του χωριού με το καλαμπούρι μας.
2: Επιπέδου.
0: Ναι, το χωριό είναι.
2: Καλησπέρα να πούμε κι εμείς καταρχάς.
0: Πες, Βαγγέλη.
2: Ναι, μην ξεκινήσουμε να μιλάμε χωρίς να πούμε καλησπέρα.
0: Πες και το ότι με το καφενείο τώρα. Σου δώσε την πάσα ο Κλέαρχος.
1: Το Βαγγέλη, το καφενείο. Πρέπει να πάμε εκεί.
0: Ναι. Στο θρόνο, θα πούμε.
2: Μπορεί να κάνω μια εκπομπή στο καφενείο τώρα που το λες. Δεν θα ήταν άσχημη ιδέα.
0: Θες να έρθω εγώ να την παρουσιάσω.
2: Ναι, αμέ. Να είναι ο Κλέαρχος. Ο Κλέαρχος πανέ. Και εγώ το Στέργιο με τον Κλέαρχο τον μπερδεύω συνέχεια. Ο Στέργιος στην ηχοληψία, η Όλγα.
0: Το τηλεφωνικό κέντρο.
2: Ναι.
0: Σειρακές.
2: Παπά Σειρακές.
1: Εγώ κερνώ.
2: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς σε βρήκαμε, Βαγγελία. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Το κάναμε.
0: Πέρασε ένας χρόνος να έρθετε, βέβαια, αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ ήρθατε.
2: Το λέμε ένα
1: διάλογο. Να είστε καλά.
2: Τα καταφέραμε.
1: Να τα περάσει η ώρα, πιστεύω, γρήγορα πάλι σήμερα.
0: Λοιπόν, είμαι έτοιμη να ανεβάσω τη φωτογραφία στο Facebook και είμαι έτοιμη να γράψω ότι μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις με τον χρόνο των παιδιών, τελικά θα καταφέραμε. Αλλά το παίξα, κυρία.
2: Όχι, εντάξει. Κοίταξε, δεν είναι ότι δεν έχουμε χρόνο, πάντα βρίσκεται χρόνος, αλλά να ταιριάξει η.
0: Εντάξει, εμένα είναι και Δευτέρα η εκπομπή, είναι και 9 με 11, είναι λίγο εντάξει, δεν είναι. Σημασία έχει ότι είδε, τώρα τα υπόλοιπα είναι. Λοιπόν, Βαγγέλη.
2: Ναι.
0: Εσύ που κάθεσαι και δίπλα μου, δεν την έχεις πιει να ξέρεις. Ο άλλος εκεί θα είναι άρχοντας.
1: Που κάθεται μακριά.
0: Θα ανοίξει το air-condition στέργιο γιατί.
2: Κάνει κάπως.
0: Κάνει, ζεστάθηκε ο καιρός, αυτό ήτανε. Μην αγχώνεσαι, ο Γκαλονάς πληρώνει. Και παίρνει ο Γκαλονάς τηλέφωνο τώρα, λέει. Λοιπόν, εσύ που έχεις το καφενείο.
2: Ναι.
0: Τα ακούσματά σου τα πρώτα ήταν από το καφενείο. Το έχει κάποιος άλλος το καφενείο πιο πριν ή εσύ το έχεις μεράκι όταν άνοιξες.
2: Λοιπόν, θα σου πω, το καφενείο αυτό το άνοιξα.
0: Καλά, αυτό το τελευταίο.
2: Προθές ήρθε μια γυναίκα και λέει. Τι λέω, πώς σε λένε, μου λέει το επιθετό σε. Ήταν υιοθετημένη γυναίκα και μου είπε το επίθετό της και τελικά καταλήξαμε στην γεννήση, είναι εξαδέρφη της μάνας μου. Που ούτε καν το ξέρω, ούτε καν. Που τώρα να έρθει από τα Χανιά στο θρόνος.
0: Να χωστούμε δεν μπορούμε.
2: Ναι,
0: εγώ
2: ναι.
0: Αυτό έχω καταλάβει. Μικρός ο κόσμος, Κλέαρχε. Εσύ πας στα καφενεία, Κλέαρχε.
1: Πάω, δεν πάω γελά. Λόγω του Βαγγέλη πάω κατευθείαν.
0: Ναι, εσύ τώρα ρε λίγο. Έχει κάτι να πας στο καφενείο εκεί και να γίνει παρέα. Να κάνετε παρέα.
1: Εννοείται.

0: γιατί στο καφενείο του πάμε, όλοι πάρει ακάμ.
1: Ναι, εννοώ να παίξετε.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
2: Στάνταρ.
1: Όπου πάτε, κρατείτε και το όργανο μαζί, δηλαδή.
0: Σήμερα έτσι και το.
1: Έτσι και δεν το κρατήσει, ε. σήμερα που πάει στο ράδο δεν κρατεί το όργανο. Δεν πάει στο καφενείο, το παίρνει.
2: Πάντα θα βρεθεί ένα όργανο. Και τώρα έχει στρίσει το λαό του. Δηλαδή δεν θα. Και να πάμε χωρίς όργανο, εμείς θα βρεθεί. Δεν σε κάθε σπίτι, σε κάθε.
1: Καλά, δεν. Και επειδή είστε καλλιτέχνες, δεν σημαίνει ότι όπου πηγαίνετε πρέπει να παίζετε. Μπορείτε να κάνετε και εσείς την παρέα σας διαφορετικά. Δηλαδή να παίξετε παλαμάκια. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο που πρέπει να. Τις έχουν συνδυάσει έτσι στο μυαλό τους βέβαια οι άνθρωποι.
2: Είναι, να σου πω,
1: καλό είναι όμως αυτό.
2: Ξέρεις πως πιστεύω ότι είναι. Όχι ότι είναι χρέος σου ρε παιδί μου, αλλά. Ας πούμε σαν να ξέρω ότι η Όλγα λέει ωραίες ιστορίες, αστείες. Και μας μίξει μια παρέα που πες μια ιστορία να την ακούσουμε. Έτσι δεν είναι Όλγα. Πες μια ιστορία τρόπο το. Έτσι δεν πάει. Οπότε και όλες περιμένει από σένα και καλό γι' αυτό.
1: Η Όλγα θα σου πει την ιστορία που πήγαμε στα Χανιά στο σκηνέ. Και έχουμε βάλει στο GPS, εγώ θα σου πω Βαγγέλη τώρα, έχουμε βάλει GPS. Εκεί έχει μια περιοχή που τη λένε Αγία Μαρίνα. Όχι, πώς τη λέγανε.
3: Αγιά.
1: Αγιά.
2: Συμφυλακές.
1: Και η άλλη στο μυαλό της έχει την Αγιά Μαρίνα, γιατί ποια είναι η Αγιά Σκέτη. Ναι. Δεν θα πρέπει να υπάρχει και κάτι άλλο από δίπλα. Και έχει βάλει στο GPS την Αγιά Μαρίνα. Και μου λέει. Εντάξει, μου λέει, να, στην Αγιά φτάνουμε. Τη λέω, ποια Αγία, αφού δεν δείχνει τίποτα εδώ πέρα. Και μου λέει, στην Αγιά Μαρίνα.
2: Αγιά Σκέτο δεν γίνεται.
3: Εντάξει, το ένα ήταν. Ανατολικά το άλλο.
1: Ό,τι και αν ήταν. Εντάξει, κάπου θα βγει ένα μέρο παιδάκι. Φτάξαμε και φάγαμε και είχε χιονίσει και στο βουνό και ψοφήσαμε.
0: Καλά
2: ήταν. Τώρα, εγώ στα μέρη σου κάθε χρόνο παίζω στην Αγία Φωτιά. Παίζουμε.
1: Α, κάτω, ε. Ναι, και παίξατε τη δώρα.
2: Κάθε χρόνο χάνει τον δρόμο. Δεν τον έχω 10 χρόνια, δεν το έχω μάθει ακόμα. Το πιστεύει.
1: Εγώ δεν έχω πάει ποτέ μου και.
2: GPS να βάλω, δεν βάλω, δεν.
0: Στο γυρισμό, σου πήγαινε να βρίσκουμε.
1: Στο γυρισμό, εντάξει. Πήγατε φέτο δηλαδή.
2: Ναι,
1: και είχε κόσμο.
0: Περάσαμε τρομερά.
1: Δεν έχω
0: πάει κόσμο, όρεξη, καλό καιρό.
2: Είναι και.
0: Γιατί από εδώ, από τη μεριά του Ρεθύμνου γινόταν.
1: Τότε τις μέρες που φυσούσε ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν φυσούσε εκεί, ε.
0: Όχι, τίποτα καλοκαίρι.
2: Και το έχει μια οικογένεια Περάτσιδες λέγονται. Έτσι είναι φοβερή οικογένεια. Φιλοξενία. Ένα λέει τι κάνουν και πάμε εμείς. Είμαστε χρόνια φίλοι. Και είναι καλοί άνθρωποι που τα δουλεύουν αυτό το μαγαζί. Τέλεια.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ έχω ακούσει πολλές φορές για την Αγία Φωτιά. Εγώ δεν έχω πάει. Γιατί εγώ. Όταν στο ρεπό μου, Βαγγέλη, δεν το ξέρει καλύτερα από μένα τώρα αυτό. Μια μέρα μα δεν παίζει, α πούμε, θα πα στο χωριό σου. Πού
2: ναι,
1: θα πα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή θα πάω στο χωριό μου κι εγώ. Να πάω να δω του ανθρώπου μου, να πάω στον κρατακτήτο του, στον πατέρα μου, τον τάφο, ξέρω εγώ, να πάω στα πρόβατα. Γιατί έχουμε και πρόβατα.
2: Είσαι πρόβατα.
1: Με βλέπει εμένα έτσι που είμαι μοντέλο.
2: Ωχ. Γελάω.
0: Πάει δηλωμένα.
1: Δηλωμένα είναι όλα. Άμα δεν ήταν. Έλα να σου πω.
2: Και εδώ και με το Στέριο. Δηλαδή ήμασταν μια παρέα εγώ, Μανώλη. Ο Κλέαρχος, εντάξει, εγώ τον Κλέαρχο το γνώρισα λίγο μετά το Μανώλη. Ο Στέριος ήταν ο Λεβεντάκης ο Γιώργης. ο Στέλης ο Φιλιππάης ήταν τότε σας. Και από εκεί γνωριστήκαμε, δηλαδή μέσω της παρέας της.
0: Τότε πηγαίναμε βέβαια στο καφενείο στην Καρωτή, δεν πηγαίναμε στον
2: ναι,
0: χρόνο.
1: Δεν είχες παντρευτεί ακόμα να υποθέσεις.
2: Όχι, όχι, όχι. Τότε.
1: Καλιά ήταν στην Καρωτή, θεωρείς. Δεν νομίζω. Α, καλιά στο φρόνο, α πούμε.
2: Δεν μπορώ να πω, ναι, στο γενικό χώρο τώρα για να πω ότι δεν είναι καλά.
1: Ναι, εντάξει.
2: Αν με ακούσει κανείς από όλο το καφενείο. Δεν το είδα. Και να φανταστείς εκείνη την εποχή, εντάξει, μιλάω τώρα σαν πολύ παλιά, αλλά έχουν περάσει.
0: 10 χρόνια.
2: Μιλάμε, ξεκινούσαμε από το σπίτι. Τυχαία, σμίγαμε τυχαία. Ποτέ δεν γινόταν κάτι υποσυνεννόηση. Μπορεί να κατέβαινα εγώ στο ρεύμα είχα μια δουλειά.
1: Εντάξει, πριν 10 χρόνια ήταν ακόμα αθώα τα πράγματα. Δεν ήταν αυτό το στημένο το να στείλουμε ναι. Μήνυμα στο Messenger ή στο Instagram.
2: Λοιπόν, αλήθεια, μια φορά κάναμε 3 μέρες να γυρίσουμε σπίτι. Άμα το πιστεύει.
1: Έλα να σου πω τώρα αυτό. Το κάνατε όπω και οι παλιοί. Εμένα ο πατέρα
0: μου.
1: Ο πατέρα μου.
2: Περνούσαμε τέλεια.
1: Που ήταν μερακλή στην εποχή του, δηλαδή στην ηλικία σα και εσά τότε.
2: Ναι.
1: Και έπαιζε λαούτο και αυτό το έπαιζε έτσι. Ήταν ο Θεό Κιμήρα του αυτού, να είχαν στόμα να μιλήσουν τα γύρω-γύρω. Μας έλεγε, όταν μας έλεγε ιστορίες, ότι που ο πατέρας μου πέθανε 95 χρονών, θέλω να καταλάβεις, ότι σου μιλάω τώρα για πριν 70 χρόνια δηλαδή, υπόθεση. Ότι όταν γλεντούσαν, δηλαδή όταν φεύγανε από το χωριό παρέα, μπορεί να γυρνούσαν και μετά από μια εβδομάδα.
2: Ναι, ναι.
1: Και του έλεγα εγώ και πού κοιμόσασταν, λέει, μας εκοιμίζανε. Μας εταΐζανε. Δηλαδή πηγαίναμε εκεί, κάναμε την παρέα μας στο σπίτι, ας πούμε.

0: είμαι και εκεί που ήμασταν, εκεί μας χυμίζανε, εκεί μας ταΐζανε και μετά φεύγαμε και πηγαίναμε σε άλλο σπίτι και σε άλλο σπίτι, σε άλλο χωριό, σε άλλο χωριό.
1: Μου κάνει μια ιστορία
0: πριν πρόσφατα. Παντρευτεί βέβαια, ένας, να ναι, τα λέμε και αυτά.
1: Ένας συντεκνός μου και μπαίνει λέει σε ένα, να πάρει ένα καφέ από ένα καφενείο. Και sorry, ένα και ήταν με καλά ρούχα, αλλά ήταν σκονισμένος, ταλαιπωρημένος, τα μάτια ντολοκότια. Ήταν Δευτέρα πρωί. Του λέει, μα πού ήσουν να ξέρω εγώ. Ήταν λέει, την Παρασκευή είχα μια βάφτιση και θα πάω σπίτι. Δηλαδή, την Παρασκευή είχε τη βάφτιση, Δευτέρα πρωί πήγε σπίτι. Κάπως έτσι.
0: Καλά, και παλιά το κάνανε αυτό και καλά το κάνατε κι εσείς. Μα το κάθε πράγμα στον καιρό του, ρε παιδιά. Άμα δεν ζήσεις και 5-6 πράγματα όταν είσαι έτσι σε αυτή την ηλικία, που εναλλάσσονται οι φίλοι, που θα φλερτάρετε, που θα σας φλερτάρουν, ξέρω, όλους μας βασικά, όχι μόνο εσάς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που θα πεις και μια κουβέντα παραπάνω, θα κάνεις και το καλαμπούρ, θα πας και τα μάξι να πας στα Χανιά, θα κάνετε και άλλα πράγματα. Άμα δεν το κάνεις αυτό σε αυτήν την ηλικία, πότε το κάνεις, δεν πας 50 χρονών.
1: Μετά δεν έχεις χρόνο, μεγαλώνει υποχρεώσεις σου, μεγαλώνει τα πάντα.
0: Όσο
1: και να θες δεν μπορείς.
0: Τώρα είστε σε μια φάση, ας πούμε, που Παρασκευή, Σάββατο, που όταν ήσασταν κοπέλια βγαίνατε, τώρα πού θα βγει, τώρα παίζετε. Τώρα βγαίνουν οι άλλοι σε εσάς.
2: Ναι.
0: Και σου λένε πάει, ό,τι βάλεις πάτσιν, μπρο.
2: Δεν κάνουμε τέτοια πράγματα εμείς.
0: Θα ακούσουμε κανέναν τραγούδι. Τώρα ήθελα να σταματήσουμε να μιλούμε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
1: Γιατί, να κουβεντιάζουμε, ξέρω.
0: Να το, Βαγγέλης. Λοιπόν, Βαγγέλη, θέλω να μου πεις.
1: Ναι.
0: Πόση ώρα έχουμε ακόμα, γιατί είναι συζήτηση αυτή. 5 λεπτά.
2: Βλέπω εγώ από εδώ.
0: Εντάξει, Κλέρκη, σου έπεισε εσύ. Λοιπόν, έχετε το πρώτο σας γλέντι που το κάνετε μόνοι σας. Χωρίς, ας πούμε, να έχετε κάποιο άλλο όνομα μαζί σας. Εσείς οι δύο.
1: Κο είναι αυτό, βέβαια.
0: Ναι, εντάξει, όχι, κοίταξε να δεις. Άμα είναι παραγωγικό το άγχος, λένε οι ψυχολόγοι, γιατί εγώ, όπως καταλαβαίνεις, τις κάνω τις συνεδρίες μου. άμα είναι παραγωγικό το άγχος, είναι μια χαρά. Πόση ώρα έχουμε?
2: 3 λεπτά.
0: Σε βλέπω και αγχώνομαι, να ξέρεις, που όταν σηκώνεσαι από την καρέκλα, νομίζω ότι τώρα θα μου πεις, τελειώνει.
1: Μα δεν μιλεί κιόλας το κοπέλι.
3: Να το κλείσω, άμα χρειάζεται.
0: Άμα το κλείσει, μπορεί να κλείσουν και τα μάτια σου, δεν ξέρω τι θα γίνει.
2: Νοήματα κάνει.
0: Τώρα πήγατε στο εξωτερικό.
1: Ναι, πω.
0: Μίλησε μας λίγο εξωτερικό.
1: Περάσαμε τέλεια, καταρχάς.
0: Πρώτη φορά εξωτερικό. Μόνοι σας, οι δυο σας.
1: Όχι,
0: εγώ ξαναπάω. Α, το καλό.
2: Τέταρτη φορά πριν.
0: Εμείς γιατί δεν κάνουμε το μάνατζερ να μας συνεκολουθούμε κι εμείς.
4: Γιατί
0: εγώ με την Όλγα πήρα και έκλεισα. Πού να τη βρω τι άλλου. Τον άλλο τον εθώρο στον δρόμο. Λέει, θα έρθουμε.
1: Και πήγαμε και σε ραδιόφωνο στην Αυστραλία.
0: Πήγατε, ε.
1: Ναι,
0: στο ραδιό Γέφυρα.
2: Δεν θυμάμαι πώς το λένε.
1: Νομίζω ναι. Οι άνθρωποι μας φιλοξενήσαν και εκεί πέρα τέλεια, αλλά τώρα για την τελευταία φορά στην Αμερική. Μην πιάσουμε τώρα ονόματα, δεν προλαβαίνουμε. Αλλά μείναμε στο Los Angeles του Μανούς του Μανουσέλη, είναι καλό άνθρωπος μας.
0: Το Los Angeles.
1: Ναι, εν τω μεταξύ μας είπε σαν το σπίτι σας.
0: Και όντως ήταν, ε.
1: Και όντως, ναι, μιλάμε, δεν μπορείς να περιγράψεις. Είχαμε και ένα συγκάτοικο, ένα φίλο του, ένα συντεκνό του έφερε και κάναμε παρέα. Και περάσαμε.
0: Θάρουν τώρα, όπω είπε, συγκάτοικο, ότι είχε κανένα κατοικίδιο ο άλλο τώρα μέσα εκεί. Κανένα καγκουρό, τίποτα, όχι στην Αυστραλία τα έχουν αυτά.
1: Δεν τα. Στο σπίτι μέσα δεν τα συμπαθώ εγώ τα ζώα. Αλλά εντάξει.
0: Τα τετράποδα θέλει να πει, τα δίποδα παντού. Εντάξει. Α, ωραία, άντε, αγόρι μου. Ο Στέργιος εδώ με αγχώνει. Την προηγούμενη φορά ξέρεις τι μου κάνει, εκεί που μιλούσαμε ακόμα.
1: Γιατί
0: είμαι, είναι κομπλεξικός.
1: Όχι, εγώ το Στέργιο να τον ξέρω πολλά χρόνια.
0: Όχι, είναι βρε, μου κάνει νόημα αυτός, αλλά εγώ όταν μιλάω, ξέρεις, φανατίζομαι λίγο. Μπαίνω λίγο στη συζήτηση μέσα, μπαίνω στη σκηνή.
1: Καλά το κάνεις.
0: Κατάλαβες. Δηλαδή, τώρα εγώ μπορεί να είμαι στο καφενείο μέσα και να έχει έρθει ο μπάρμπας και να σου λέει ιστορίες και να είμαι κι εγώ δίπλα χωρίς να με βλέπετε.
3: Όπου και να είσαι, έχεις ένα λεπτό.
0: Ευχαριστώ. Κατάλαβες
2: αυτό. Τελειώσει το όνειρο ενός. Έχει φαντασία.
0: Αλλά θέλω να μου πεις μετά γι' αυτό με το. Και τι και ο. Ποιος ήρθε.
2: Ω, κάνει.
1: Έχουμε. Ναι, για το εξωτερικό.
0: Και για το εξωτερικό θέλω να μας πει και ο Κλεάρχος. Εσύ με τον πατέρα σου έχεις πάει εξωτερικό.
2: Όχι, δεν έχουμε πάει.
0: Οπότε τώρα.
2: Μου το είχε τάξει, αλλά.
0: Σου το είχε τάξει,
2: ναι, δε, μου λέει άμα μάθεις να παίζεις, μου λέει θα πάμε. Αλλά δεν πήγαμε ποτέ μαζί.
1: Εντάξει.
0: Τώρα πήγες μοναχός και του
2: πας.
0: Μήπως σου πέρα να τον πάρεις εσύ τώρα. Δεν φαντάζεσαι.
1: Πάει πάλι εδώ ο πατέρας σου.
2: Ναι, ναι. Ναι, πάει.
0: Ω, φασαρία θα βάλω μετά.
1: Εδώ είναι ευκαιρία να πας.
0: Ίντριγκα.
2: Ναι,
4: σωστά.
0: Εσύ να πας, να κάνεις τον μάνατζερ και εκεί.
2: Επιχειρήσαμε τώρα.
1: Καλά είμαστε. Ωραία, τα
3: πάμε. Πες, διαφημιστικό.
0: Ναι, θα πάμε στις διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε εδώ. Είμαστε εδώ για εσάς για να μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί.

0: Μαζί μας το ράδιο Μεγαλόνισο, στα προσωπικά μας προφίλ αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα. Να καρωτήσετε κάτι εσείς τα παιδιά αν θέλετε. Το τηλέφωνο 2831, να μην είναι, 025-835. Να πούμε και ένα γεια στην Αθήνα που μας ακούνε από το Κρήτη FM 87,5.
1: Καλησπέρα σε όλους, να είστε καλά.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας
5: περιμένουν. Η ζωή είναι λίγη και γοργότερα.
2: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
3: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
7: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
3: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται?
7: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
3: Δεν ήταν πάντα έτσι, τι άλλαξε?
7: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
3: Tony Strom.
7: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
3: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
7: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
10: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
11: Για κάθε ευχάριστη στιγμή σας. Ταβέρνα Το Φράγμα. 100 μέτρα από το Φράγμα ποταμών. Μόλις 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
2: Στο σπίτι. Brilliant. Καφές, σνακ, παραδοσιακά προϊόντα, αναμνηστικά, κάβα, ιδέες για δώρα. Brilliant. Γιάννης Μπριλάκης. Στο σπίτι στην πλατεία. Brilliant. Από το 1928 γνωρίζουμε καλά τα γούστα και τις απαιτήσεις σας. Επειδή η διατροφή μας είναι πρωταρχικής σημασίας. Επειδή στο τραπέζι δεν παίζουμε, αλλά προσέχουμε τι τρώμε. Επειδή απολαμβάνουμε το φαγητό μας και γι' αυτό επιλέγουμε.

0: Γεώργο και Κτηνοτρόφο. Μαζί υποβάλλουμε τις δηλώσεις δικαιωμάτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο με σκοπό την προστασία και την κατοχύρωση της περιουσίας μας. Εξειδικευμένη ομάδα με επιστημονική γνώση εγγυάται την πλέον αποδοτική και αξιόπιστη λύση. Αγκρονόβα στη Χατζημιχάλη Γιάνναρη 38. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 20 277. Αγκρονόβα. Σχέση εμπιστοσύνης με εγγυημένες λύσεις.
1: Ένα νησί, μία μουσική, μία παρέα. Ακολούθησε το Ράδιο Μεγαλόνισσος σε Facebook και Instagram και μείνε συντονισμένος στην πιο μεγάλη κριτική παρέα. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής. Ράδιο Μεγαλόνισσος 89,8. Από το 1999, εδώ...

0: Έχουμε επιστρέψει λοιπόν εδώ στο Ράδιο Μεγαλόνισος. Να πω ότι ξέχασα να πω βασικά ότι την εκπομπή την προσφέρει το Ρία Χέρ Στάλινγκ Σαουνάτσου 2 στην Καλυθέα, στο Ρεθυμνάκι το Όμορφο. Δείξτε το 31 10 38 66 για να κλείσετε τα ραντεβού σα, για να αφιευχιωριστείτε όπως σας αξίζει. Γιατί όπως τώρα θα σας πει, θα σας πούνε και τα παιδιά, γάμοι, βαφτίσεις, αραβωνιάσεις, κακό. Φανταρικά όχι τώρα, ε. Ποια ύστερα τα φανταρικά. Ή όχι.
1: Όχι,
0: δεν έχει τώρα φανταρικά. Παίζετε και σε φανταρικά εσείς.
2: Ναι, άμα ταιριάξει θα παίξουμε.
0: Α, όχι έχει εμένα δηλαδή.
2: Εντάξει, τα...
0: Στέρια, το ξέρεις ότι πέρυσι στις 12 του Σεπτέμβρη κάναμε πανηγύρι στο χωριό εμείς και πήραμε τηλέφωνο, όχι 14 Σεπτέμβρη, και πήραμε τηλέφωνο τα παλικάρια από εδώ, αλλά παίζανε αλλού. Που... Και φάγαμε πόρτα.
2: Πού παίζαμε το τσάς?
0: Στο Σελί, Σελιά.
2: Στο Σελιά. Α, στο Σελιά, ναι, μου το έχεις πει.
0: Λοιπόν, και είχατε τραβήξει εκεί ένα βίντεο. Που παίζατε εκεί και από κάτω φαίνεται η θάλασσα. Τι ωραίο βίντεο ήταν αυτό, ρε παιδιά.
2: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή εκεί ζήλεψα κι εγώ που δεν είχα έρθει.
2: Και περάσαμε και τέλειο και το ξημερώσαμε. Σταματήσαμε, φαντάσου, επειδή είχε μνημόσυνο εκκλησία.
0: Φαντάζομαι ότι ώρα. Σας κατεβάσανε, καλά σας το κάμανε.
2: Και γι' αυτό σταματήσαμε και τα παιδιά εκεί πέρα περάσαμε φοβερά. Δηλαδή να είναι καλά όλοι τους.
0: Οι βασιλιώτες μωρέ ξέρουν να γλεντούν. Τώρα τι να μας πούνε οι υπόλοιποι γύρω-γύρω. Και ναι. Έχει ζηκώσει όλα τα φρύδια που φαίνονται.
2: Ότι ο Τρέμνος είναι μια επαρχία.
0: Φυσά λιγάκι παραπάνω, βέβαια, προς τα εκεί.
1: Καλό κάνει ο
0: Εγώ λέω τα χωριά των ανέμων.
2: Πολύ ωραία είναι, πολύ ωραία.
0: Όχι, εκεί το, εκείνο το βιντεάκι το ζήλεψα κι εγώ στο λόγο μου.
2: Ήταν φοβερά. Περάσαμε πολύ όμορφα. Πέρασε η ώρα. Ήταν, α πούμε, 8 η ώρα, χωρίς να το καταλάβουμε καθόλου. Μετά φάγαμε ομελέτα.
0: Ομελέτα, ε.
2: Ναι, πήγαμε σε ένα καφενείο και φάγαμε.
0: Είδες που σας το πω εγώ, ότι εδώ στην Κρήτη, ρε παιδί μου, από δεξιά πάμε, από αριστερά πάμε, στο καφενείο θα καταλήξουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Ναι, και ήταν και ένας άνθρωπος που είπατε ζημιά με τα μάξι του.
0: Και του συντράμματε.
2: Ένας τουρίστας. Και κατέβηκε ο άνθρωπος, έφαγε ομελέτα. Τα έπιε τον καφέ του, ήπιε βέβαια και μερικές μπύρες. Ζωρίσε λιγάκι, αλλά εντάξει, ήταν πολύ, πολύ ωραία. Αυτά μένουν, ξέρεις. Και πριν πάμε να παίξουμε, μας έκαναν τραπέζι πάλι στο καφενείο.
1: Το ίδιο.
2: Ναι, μα πώς τον λένε τον άλλο.
1: Παραδάκης, είναι Παραδάκης.
2: Ο Παραδάκης, ναι. Ήταν, ας πω, φάγαμε πολύ καλά. Ήπιαμε και τέτοια, αλλά τους αρέσει η παράδοση, η καλή παρέα.
0: Κοίταξε να δεις, εμένα μου αρέσει η παράδοση, αλλά επειδή εγώ δεν μπορώ και να μην είμαι ειλικρινής, παρόλο που κάνω εκπομπή στο ραδιόφωνο και παίζω όλους τους καλλιτέχνες, δεν τους ακούω όλους τους καλλιτέχνες. Ζωντανά.
2: Ναι. Καλό είναι αυτό, έχεις
0: δηλαδή,
2: γούστο.
0: Ο άλλος θα πάει εκεί που και τα λεφτά του. Κλαί αρχέ. Και τα λεφτά του. Έτσι. Θα του μαυρίσω τα μαλλιά. Θα τα δώσει εκεί που θέλει πραγματικά. Έχουν περάσει αυτές οι εποχές που πηγαίνανε παντού και όπου είχε, ας πούμε, ή άμα αγαμπρίζανε και θέλανε να πάνε. Αυτό δεν υπάρχουν πια και τώρα.
2: Πλέον μπορώ να πω ότι παλιότερα έτσι έπαιζε στην επαρχία, ας πούμε, παίζανε 5 καλλιτέχνες, αυτοί ήταν. Και δεν είχε ούτε την πολυτέλεια να πας στο Ηράκλειο, στα Χανιά, να πας στο Αμάρι, να πας στο Μελοπόταμο. Οπότε τώρα είσαι την πολυτέλεια αυτή να διαλέξεις και να πεις, θα πάω σήμερα στου τάδε.
0: Επίσης έχει αλλάξει και η νοοτροπία τώρα και δεν παίζουν μόνο οι ντόπιοι καλλιτέχνες στις περιοχές.
2: Ναι.
0: Ευτυχώς. Γιατί δεν είναι και σωστό. Ναι, τιμάς τον καλλιτέχνη που είναι από το χωριό σου ή από το διπλανό χωριό, ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν μόνο αυτοί οι καλλιτέχνες.
2: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί ναι, κάποια, σε κάποια χωριά, ας πούμε,

0: άμα είναι λίγο τοπικιστές, δεν κουνούν άμα δεν. Δηλαδή βλέπεις άλλο και παίζει από άλλο χωριό και λες, έλα Παναγία μου, ένας φούρνος θα γκρεμιστεί. Ναι, να μην πω χωριό συγκεκριμένο τώρα, γιατί μας ακούνε και οι άνθρωποι από εκεί. Να πω πολλά φιλιά στο Λυκάκι, το Χρήστο μας ακούει από το Γαράτσι με δύο λου. Κλέαρχε, πες και εσύ.
1: Το Γαλάτσι. Δεν το λέμε το λούσο.
2: Χαιρετίσματα και στη αδερφή μου τη Κική που είναι στα Σφακιά.
0: Α, στα Σφακιά, ευλογημένο το κορίτσι.
2: Είναι παντρεμένη στα Σφακιά.
0: Πόσο χρόνο παντρεύτηκε η αδερφή σου?
2: Η αδερφή μου παντρεύτηκε.
0: Τι μικροπαντρεύονται οι Σφακιανοί?
2: Η αδερφή, ναι, η αδερφή μου δεν είναι Σφακιανή.
0: Ναι, αλλά πόσο χρόνο ήταν ο γαμπρός?
2: Ναι, ο γαμπρός πρέπει να ήταν 23, ο γαμπρός μου. Α, και η αδερφή μου να ήταν
0: 17.
2: 18, 19, 19 πρέπει να ήταν στα 20. Και έχει 5 παιδιά.
0: 5 παιδιά έχει η αδερφή σου? Ναι. Μπράβο, τσικοπαλιάς, να τις ζήσουν.
2: Ναι, ναι, καλά.
0: Καλή υπομονή. Εγώ πάω στα νύψια μου 2 ώρες και μετά παίρνω τον ψυχίατρο τηλέφωνο. Του λέω, έρχομαι. Όχι να έχω και 5 παιδιά.
2: Μπράβο.
0: Είναι δύσκολες εποχές τώρα, παιδιά, για παιδιά, να το ξέρετε. Και οικονομικά και ψυχολογικά. Ο κόσμος έχει αλλάξει, οι ντροπές έχουν αλλάξει.
2: Ψυχολογικά είναι πιο πολύ.
0: Εσείς τώρα εκεί πέρα που παίζετε, εσύ θα μου πεις εσύ τώρα, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί έχεις έρθει σήμερα εδώ.
1: Λοιπόν, μου αρέσει.
0: Ναι, άκουσε με τώρα. Παίζετε, ωραία. Σας εκνευρίζει αυτό που έρχονται από πάνω? Εγώ το βρίσκω αυτό. Αλλά, ναι, εγώ.
2: Όλα με μέτρο, μωρέ. Και ξέρεις και κάτι. Θεωρώ, εμένα, ας πούμε, καμιά φορά μου λένε, όχι, σας ποτίζουν. Και... Δεν, κανείς δεν σου κάνει κάτι να σε βάλει να κάνεις κάτι με το ζόρι.
0: Όχι.
2: Έτσι. Ναι, ακατάλληλες πως το λέω.
0: Ναι, είναι όμως και κάποιες στιγμές που εμείς που είμαστε από κάτω, ας πούμε, ειδικά τις μεγάλες, τις μικρές ώρες αυτές, τις πρωινές λίγο, που υπάρχουν κάποιοι που κάνουν λίγο τον έλεγχο, ρε παιδάκι.
2: Κοίταξε, μπαίνει σε ένα.
0: Και τώρα τελευταία έχω παρατηρήσει ότι δεν ξέρω αν αυτά είναι τα πρόστιμα της αστυνομίας και τα λοιπά. Πάντως έχουν ηρεμήσει λίγο τα πράγματα. Δεν έχει τόσο πολύ.
1: Το ωράριο τώρα, το ωράριο.
0: Έχει βοηθήσει.
1: Τέσσερις ώρα, ναι, σταματάμε. Βοηθάει και το μαγαζί και εμάς και τον κόσμο που μπαίνει στον δρόμο.
0: Ναι, εγώ δεν το πίστευα ότι θα το τηρήσουν αυτό, να ξέρεις. Και όμως το τηρούν. Ναι, ναι, ναι. Και στη γάμους τώρα, 4 ώρα τέλος.
1: Στα κέντρα, ναι. Στις πλατείες όχι.
2: Εντάξει, τα
0: γλέντια.
2: Είναι σε αυθονία πλέον.
0: Ποιος θα έρθει, ας πούμε, να έρθει στα Σαχτούρια τώρα να μας πει ο άλλος εμάς. Δηλαδή, για να έρθει στα Σαχτούρια θα κάψει 25 ευρώ βενζίνη για να έρθει. Θα το βάλουμε και αυτό να κάτσει κι αό ή να φύγουμε εμείς. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε τον Μαρίνο που μας ακούει από το δρόμο τώρα. Ο Μαρίνος είναι μαθητής του εσπερινού ΕΠΑΛ του Σπηλίου, που είμαι και εγώ μαθήτρια. Αλλά σήμερα έχω εκπομπή, οπότε πήρα την απουσία μου. Να πούμε σε όλα τα παιδιά, γιατί έχουμε εξετάσεις από Δευτέρα. Ευχαριστώ. Και τώρα σε λίγο καιρό θα γράφουν και άλλες εξετάσεις, θα γράφουν και πανελλήνιες στα παιδιά.
2: Καλή επιτυχία σε όλους, και στους νυχτερινούς και στους πρωινούς.
0: Και στις μεσημεριανούς που πάνε στη δουλειά.
2: Ναι, ναι, σε όλους τους ανθρώπους. Στο γυμνάσιο Λύκειο Ατσιποπούλου,
0: Εννοείται θα πάμε, τι είναι η ρεζάση.
2: Και πέρυσι πάλι παίξαμε, εμείς και περάσαμε φοβερά.
0: Ναι, κάποιοι είχαν έρθει αλλά δεν μας το πάνε. Μη θυμηθώ. Δεν είχες πάει.
2: Πού
0: ήμασταν πέρυσι?
3: Από αλλού ήμουν.
0: Κάπου, ναι, μήπως ήμασταν αλλού γενικά. Μήπως ήμασταν μαζί πέρυσι.
2: Να έρθετε φέτος.
0: Φέτος θα έρθουμε, έτσι θα μας τελειτώσετε.
2: Και θα παίξουμε και εκεί πέρα και είναι φοβερός ο χώρος.
0: Στου Μάρκο εννοείς που έχει τη σχολή με τα κριτικά.
2: Σταύρος Νικηφόρος.
0: Α, ο Νικηφόρος.
2: Ο Νικηφόρος.
0: Ναι, το ίδιο κάνει, ναι. Ναι. Σχολή, δεν είναι.
2: Ναι, ναι, σχολή χορού.
0: Θα χορέψουν και τα κοπέλια όλοι,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Εκεί πέρα και μετά 3 Ιουνίου έχουμε πια στις σχολές τώρα. 3 Ιουνίου στις σχολές χορού Τζανιδάκη.
0: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι έκανε ο Τζανιδάκης προχθές και μ' άρεσε πάρα πολύ.
2: Στην πλατεία Μικρασιατών.
0: Παίζανε στις Αριστεία στην εκπομπή στην τηλεόραση. Δεν θυμάμαι ποιος έπαιζε, να σας πω την αλήθεια μου τώρα. Ναι. Θυμάμαι ότι βλέπω ένα βίντεο που χορεύει ένα συγκρότημα, φαίνεται ότι είναι συγκρότημα, και δεν φοράνε μαύρα. Και λέω, τι όμορφο που είναι αυτό. Είχα βαρεθεί να θεωρώ τα συγκροτήματα όταν δεν φορούν τη στολή την παραδοσιακή,
2: ναι,
0: να φορούν μαύρα ρούχα. Και λέω, γιατί να φοράνε μαύρα ρούχα? Εγώ πάντως τον πατέρα μου δεν θυμάμαι ποτέ να φοράει μαύρα ρούχα, παιδιά. Φορούσε ένα άσπρο πουκάμισο, ειδικά στις χαρές, δεν υπήρχε περίπτωση να με βάλει άσπρο πουκάμισο.
2: Μα αυτό είναι τα τελευταία χρόνια με τα μαύρα. Και βέβαια εγώ δεν έχω άλλη.
0: Το λέω για τις σχολές χορού.
2: Ναι, αλλά γεννήθηκε πληθώρα κάθε μέρα. Έχεις βάφτιση να πας, γάμο. Αραβώνα, ένας φίλος είναι στο χωριό του, είναι ένα πανηγύρι και θα πρέπει να πας. Να, θα είναι σε όλα στο χωριό μεθαύριο, θα είναι στο δικό σου. Θα...
0: Και τα δύο μακριά, εντάξει, τα δύο χωριά που είπε είναι το κάθε μία ώρα δρόμος.
2: Όχι, πως είναι κακό αυτό.
0: Στα Σαχτούρια θα έρθεις να πάρεις την οικογένεια που έχουμε και σπίτι να κοιμηθείτε.
2: Σαχτούρια, εγώ έρθει σε Σαχτούρια. Σε μια βάφτιση.

0: Είχε βαφτίσει έναν κοπέλο Βαντάρα και ο Μανώλης που είναι στην Αυστραλία, αν δεν κάνω λάθος. Τον ξέρεις? Νομίζω ότι το βάφτισε αυτός. Όχι, νομίζω, αυτός το βάφτισε. Ο Βαντάρα και ο Μανώλης που είναι στην Αυστραλία, ο Χωριανός. Και είχαμε έρθει η Καρδιανή και είχαμε
1: πράσει. Στα Σαχτούρια.
0: Ναι, και φύγαμε και τελευταίοι. Καλά, εμείς το κάνουμε πάντα αυτό. Όποια να πάμε, αλλά εκεί να παραπέρασαν πολύ ωραία. Εκεί στην εκκλησία, δεν είναι από πίσω.
1: Ναι. Εκεί. Μπράβο. Εκεί θα κάνει και ο Χωριανός ο μισός.
0: Ο Νικολής.
1: Ξέρεις τι μας έχει κάνει στην Αθήνα, ε?
0: Όχι.
1: Έχουμε πάει στην Αθήνα σε ένα γάμο. Άκου τώρα, στέργε. Αυτός είναι μισός Καροτιανός, μισός Αχτουριανός. Η μάνα του το χωριό μου. Και έχουμε πάει σε ένα γάμο στην Αθήνα.
0: Και Σφατιανός.
1: Και έχει μπουφέ. Δεν έχει σερβιτόρους. Έχει μπουφέ. Πας και παίρνεις το φαΐ. Και μας φωνάζουν οι σερβιτόροι κάθε τραπέζι, ξέρεις. Και λέει αυτός, μπρες σε κουμπάρε, μα δεν μπορείς να βρεις πιο πιο τέλα κρέας. Λέω, σήκω, μην ξαναπείς ότι είσαι Αχτουριανός, του λέω, θα γίνει χαμός.
0: Και δεν αρεγιστρατή είναι Καροτιανός.
1: Λέω, είσαι Αχτουριανός, δεν ξέρω. Είχαμε πεθάνει στο γέλιο.
0: Καλώς είναι, καλώς είναι.
1: Όχι, Παναγία μου, εγώ τον αγαπώ τον Νικό, έχουμε μεγαλώσει μαζί.
0: Μπράβο.
1: Είμαστε πολλοί, εμείς στο χωριό το έχουμε αυτό και εσείς λογικά στα χωριά σας. Εσύ πας καθόλου στο χωριό το δικό σου?
2: Όχι,
1: και μένεις κιόλας ή όχι?
2: Δεν μένω, δεν μένω.
1: Τι χωριανούς σου τις ξέρεις?
2: Μ' αρέσει πολύ, μένω.
1: Τις χωριανούς σου τους ξέρεις?
2: Αγία μου, αγία μου.
1: Α, ορίστε. Εσύ πας στο χωριό, στο δικό σου? Δεν μένεις στο χωριό?
0: Όχι, πάω στο Θρόνος πάω κάθε μέρα. Στο χωριό το δικό μου δεν πάω συχνά. Εντάξει, εκεί μεγάλωσα.
1: Καλά,
0: μέχρι 23 χρονών. Όχι, το είπες, δεν είναι καλά, αλλά...
1: Μέχρι 23 χρόνια με αυτό που είναι πάνω στα συναισθήματα, τα όμορφα, τα ποιοτικά, τα αθώα που δεν έχουν φάει και δεν έχουν δει τι τα γίνεται στον κόσμο και είναι ακόμα, νομίζουν ότι θα κατακτήσουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και νομίζουν ότι θα ζουν αιώνια κτλ. Και λείπει η επαφή από
0: πάντως,
1: τον κόσμο.
0: Στην Κρητική μουσική παράδοση νομίζω ότι μπορεί να είναι και στη μεγαλύτερη ακμή τη αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν συμβούνται και στις παιδιά.
1: Είναι.
2: Έχουμε τα πάντα. Ότι μπορεί να εκφραστεί είτε πόνο, είτε λύπη, είτε δηλαδή, έρωτα, είτε.
0: Μα βλέπω και όλα, και όλα τα παιδιά βλέπω τώρα και ακολουθούν την παράδοση πάνω στις σχολές χώρου και χορεύουν.
1: Παιδιά, αυτό το πράγμα εγώ δεν το θυμάμαι ποτέ. Εγώ είμαι 42 χρονών, είμαι πολύ μεγαλύτερη από εσάς. Αυτό το πράγμα.
0: Είπες να εκφραζόμαστε.
2: 32 χρονών.
0: Στείλες ένα εικονίδιο.
1: Στείλες ένα εικονίδιο. Καρδουλίτσι.
2: 32 χρονών είπες. 32 δεν είπες.
1: 42. Αυτό το πράγμα εγώ στην ηλικία μου, ας πούμε, που ήμουν έτσι στην εφηβεία και σε αυτά και λίγο πιο μεγάλη, δεν υπήρχε αυτό με τις σχολές. Ήταν και να μην σου πω και υποτιμητικό το να πήγαιναν στα κριτικά.
0: Ναι, το έχω ακούσει αυτό. Εγώ δεν το έχω ζήσει σε τέτοιο βαθμό που λες, αλλά.
1: Τώρα τα τελευταία, ας πούμε, 10 χρόνια. Κούτσα-κούτσα, αλλά τα τελευταία 4 με 5 χρόνια γίνεται χαμός με τις κριτικές. Με τις κριτικούς χορούς και τα λοιπά. Ναι. Και όχι μόνο, εγώ ξέρω και φοιτήτριες που έρχονται εδώ πέρα.
2: Και πάνε,
1: και πάνε στα κριτικά. Γιατί του αρέσει αυτή η μουσική. Ναι. Γιατί.
0: Ξέρεις και μαθαίνουν και χορεύουν και τραγουδούν και λένε μαντινάδες. Και...
1: Στο μόνο που έχω ένσταση εγώ, αν με ρωτάτε, που δεν με ρωτάτε αλλά δεν πειράζει, θα απαντήσω μόνη μου. Δεν έχω καταλάβει. Βασικά, εγώ έπρεπε να έχω έρθει στην δική σας εκπομπή. Είναι σε αυτό που απλοποιούν τις μαντινάδες. Που δεν χρησιμοποιούν τόσο πολλές κριτικές λέξεις πια για να τις καταλαβαίνουν όλοι. Εγώ σε αυτό έχω ένσταση. Θεωρώ ότι όποιος θέλει να καταλάβει, να πάρει ένα λεξικό, να γράψει στο Google, να ρωτήσει τον διπλανό του, να μπει στο κλίμα. Κοίταξε. Γιατί να αλλάξουμε όλη την οτροπία εμείς για να μάθει μια κοπελιά από την Αθήνα.
0: Δεν είμαι και ειδικός, αλλά από ό,τι ξέρω, η μαντινάδα πηγαίνει εν κριτική.
1: Του χάρισε ο κλέαρχος αντί για τον Κωστή. Κωστή, χρωστά του κλέαρχου κάτι, του χρωστά 500 ευρώ είναι.
0: Ο Κωστής ο Κονταξάκης που παίζει και αυτός λαούτο, είναι Μερακλής, χορεύει. Ξέρει μαντινάδες πολλές. Άμα θέλει να μας στείλει
1: 500 άρικο είναι.
2: Όχι.
1: Γιατί πραγματικά να του πούμε του Κωστή ότι χάρισε ο κλέαρχος τώρα του το Βαγγέλη εδώ πέρα. Του χρωστής του κλέαρχου Κωστή.
0: Μηνύματα. Βαγγέλη, πού είναι τα μηνύματα? Σου έχουν στείλει μηνύματα μάλλον.
1: Εμένα.
0: Δεν ξέρω. Κάνουν παράπονο ότι δεν διαβάζουμε τα μηνύματα.
1: Παρέα με τον Κιμιονί και με τον Μανολιούδη. Κάναμε τον εγωισμό βίντεο και τραγούδι. Ο Αντώνης ο Μποτονάκης.
0: Ήταν στο βίντεο κλιπ.
1: Μποτόνη, πού είσαι αγόρι μου, τι κάνεις? Ήταν στο βίντεο κλιπ. Αν λίμωνο και δεν είχατε τον Αντώνη που είναι ψηλό παιδί. Πάμε σε διαφημίσεις.
0: Γεια σας Αντώνη. Και χαιρετίσματα και στο Βαγγέλη το Μαμαλάκη, το φίλο μας. Και αυτός λαοδιστέρης και οργανωπαίχτης και συνάδελφος.
1: Έπρεπε εδώ να έχουμε κάνει ένα, μια
0: και
1: παρέα έπρεπε να κάνουμε. Και στο
0: Μανώλη.
1: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να πούμε και στους υπόλοιπους χαιρετίσματα.
0: Εντάξει.
3: Ο μικρός
4: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
3: κοιμούνται στην καμπίνα.
4: Πω πω,

0: πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό?
1: Πάνω σε ένα πλοίο της Anne Klein's νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Οι ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό.
3: Εσύ είσαι η αγάπη μου.
2: Αυτή την Πέμπτη θυμόμαστε τα παλιά με το Χρήστο Χαρχαλάκη και το Χάρη Ζαχαριουδάκη να μας γυρίζουν στην εποχή της ζυγιάς, τότε που μόνο δύο όργανα ήταν αρκετά για να χωρέσουν ολόκληρη την ψυχή της Κρήτης. 5η 14 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30. Και όπως πάντα με αυθεντικές κρητικές γεύσεις, καλό κυσαμιτικό κρασί και τη γνωστή φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
4: 6-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
5: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμποριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
6: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ.
7: Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
8: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κρητικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί. Είσοδος ελεύθερη.
9: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
10: 2831-0526.
9: Πού φτάνουμε? Α, μάλιστα. Εδώ είμαστε. Να σας ζήσει. Τα ρουχαλάκια του από τη Λίλη
11: μας. Μοναδικές γεύσεις. Το απέραντο γαλάζιο. Δροσερό αεράκι και όμορφα χαμόγελα. Ταβέρνα Σιρόκο στο Πλακιά. Πλούσιες αυθεντικές γεύσεις από την κρητική και διεθνή κουζίνα. Ποικιλία μεζέδων. Μαγειρευτά, κρεατικά στη σχάρα και φρέσκα ψαρικά. Όλα προσεγμένα και με ντόπια υλικά. Ταβέρνα Σιρόκο στο Πλακιά. Τηλέφωνο 6984-27-5846. Υπεύθυνος Γιάννης Μανουσάκης. Ταβέρνα Σιρόκο, νότια του Ρεθύμνου, στο Πλακιά.
12: Αποκαταβολής κόσμου υπάρχουν για μας, δουλεύουν για μας, προσφέρουν τον εαυτό τους για μας. Θέλουν όμως τη φροντίδα τους. Ζώων Μέριμνα. Ζώων Μέριμνα Ρεθύμνου. Κτηνιατρικά φάρμακα και εμβόλια για τα παραγωγικά ζώα και τα ζώα συντροφιάς. Εξειδικευμένα συμπληρώματα διατροφής και αξεσουάρ αθλητικών αλόγων. Ισορροπιστές και απολυμαντικά στάβλων. Bar food και όλες οι τροφές για τα ζώα συντροφιάς σε ένα πλήρες pet shop. Ζώων Μέριμνα Ρεθύμνου. Ηλιάκη Γεωργία. Τεχνολόγος ζωικής παραγωγής. Στο Μασταμπά. Σε συστέγαση με το Αγροκέπ Ρεθύμνου Καπετανάκης Γεώργιος. Υπηρεσίες γεωργικών μελετών. Στη νέα μας διεύθυνση Κουρμούλη 137, τηλέφωνο 283 11

0: 231-671.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ
2: και από το βράδυ ως το πρωί ακούμε μαζί
1: το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής.
2: Ράδιο Μεγαλόνισος 89,8.
1: Από το 1000

0: Τηλέφωνο, σήκωσε το.
1: Όλγα από μέσα πήγαινε.
0: Είναι οι φίλοι μας.
1: Ορίστε. Στο τηλεφωνικό κέντρο να πούμε ότι είναι η Όλγα, το κλεισές.
0: Δεν γίνεται να μας μιλήσουν στον αέρα.
1: Μπορούν να μας μιλήσουν στον αέρα, αλλά να μην τέτοιο. Μπορούν να μας μιλήσουν. Εγώ κάνω κουμάντο.
0: Έλα, Στέργια, σε παρακαλώ. Μας πήραν επίτηδες.
1: Εγώ κάνω κουμάντο εδώ
0: πέρα. Μα είναι στο πλοίο, ταξιδεύουν, δεν δέχονται σε λίγο θέση.
1: Ωραία, έλα, να ξαναπάρουν οι ανθρώποι, να ξαναπάρουν. Το έκλεισε ο Στέργιος, γιατί μπράβο του. Είναι πολύ δημοκρατικός. Να ξαναπάρουν οι ανθρώποι τηλέφωνο. Τι έγινε, γιατί σταμάτησε η μουσική. Τι έκανες?
2: Έλα, μην αγχώνεσαι, πολύ άγχος έχεις σήμερα.
1: Α, τι έγινε?
2: Μη, τίποτα.
0: Λοιπόν,
1: έχει σταματήσει η μουσική και εγώ πανικοβλήθηκα, ρε.
2: Όχι,
1: δεν
2: αγχώνεσαι.
1: Τίποτα, είμαστε ζωντανή εκπομπή, παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε ζωντανοί άνθρωποι γενικά. Λοιπόν, εγώ θέλω τώρα να ρωτήσω τον Κλέαρχο. Κλέαρχε. Μη, δεν θέλω να σε ρωτήσω τίποτα. Μην το σηκώσει, εδώ. Παρακαλώ. Όλγα, θα μιλήσω εγώ, ευχαριστώ. Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα, θέλετε να βγείτε στον αέρα? Ωραία, η προϋπόθεση είναι ότι δεν βρίζουμε. Επειδή είστε μετά με τους φίλους σας εδώ πέρα, γι' αυτό, επειδή θα μιλήσετε για τους φίλους.
3: Είμαστε κουμπί.
0: Καλέει.
3: Είμαστε και περιμένουμε να μας κεράσει αύριο.
1: Εντάξει, πιστεύω ότι κάποιος να πάτε στο καφενείο αύριο. Θα πάτε στο καφενείο.
3: Ω, δεν προλαβαίνουμε, έχουμε δουλειά.
1: Μα η δουλειά τρώει τον αφέντη.
0: Μια ρακή στο αρισμαρί, στο θρόνος.
3: Έχω και εγώ την καλησπέρα μου.
1: Ορίστε.
3: Τα χαιρετίσματά μου στην όμορφη παρέα σας. Χαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
3: Χαιρόμαστε να τα ακούμε τα παιδιά, τον Βαγγέλη, τον Κλέαρχο. Τους ευχόμαστε να συνεχίσουν να κάνουν όμορφα πράγματα όπως κάνουν τόσο καιρό. Σας ακούμε τόση ώρα και πραγματικά περνάει η ώρα μας στο καράβι πάρα πολύ ωραία.
0: Κάνουμε καλή παρέα δηλαδή.
1: Α, πάρα πολύ χαίρομαι τώρα που το άκουσα αυτό, ότι περνάει όμορφα και ευχάριστα η ώρα σας.
3: Αν μπορείτε, κρατήσετε 7 η ώρα, φτάνουμε, κρατήστε λίγο την εκπομπή.
1: Εντάξει, καλέ. Δεν υπήρχε. Για ποιο λόγο το είπες τώρα αυτό? Ήταν δεδομένο ότι θα σας κάνουμε παρέα μέχρι το πρωί.
0: Δεν κοιμηθείτε.
1: Ναι, καλά το λέει. Πώς θα βγείτε έτσι αύριο στην εκπομπή? Πρέπει να κοιμηθείτε και μια-δύο ώρες. Λοιπόν, μην αφήσει το κοπέλι να πάει εκεί.
0: Και το φράγμα στα μάρια και κροκόδηλο, σιγά.
1: Εντάξει και εσύ. Ένα κροκόδηλο είχε και άκια. Μπορεί να ήταν και. Πώς το λένε εκείνο που είχε. Πώς το λένε αυτό το. Αυτό που το βάζουν εδώ πάνω. Σαν σαύρα που είναι. Η γκουάνα. Μπορεί να ήταν και γκουάνα και να το δε κανείς να είχε πιει τίποτα για να το βλέπει κροκόδηλο. Δε όχι η μοίρα μας. Λοιπόν, θέλω να πούμε για τις μαντινάδες τώρα. Πρώτο, θέλω να ρωτήσω για τις μαντινάδες. Και δεύτερον, μετά στο καπάκι θέλω να μου πείτε και για αν ετοιμάζετε κάτι καινούριο, καινούργια τραγούδια. Πώς τα επιλέγετε τα τραγούδια τα καινούργια?
4: Ετοιμάζουμε.
1: Λοιπόν, υπάρχει μαντινάδα που να σου. Στέργια πήγα να πω πάλι. Κλέαρχε, που να πεις ρε παιδί μου ότι αυτή τη μαντινάδα. Αν σε κάθε γλέντι θέλω να τη λέω.
4: Πώς δεν υπάρχει, βέβαια. Εγώ τις επιλέγω, ρε παιδί μου, βάσει πώς είμαι εκείνη την περίοδο.
1: Ναι, συναισθηματικά. Ναι. Ναι, λογικό.
4: Δηλαδή, πιο πολύ μπορεί να είμαι τώρα στεναχωρημένος, μπορεί να είμαι χαρούμενος, μπορεί να είμαι. Και έτσι ταιριάζω έτσι στο μυαλό μου, δηλαδή με τι θα με εκφράσει εκείνη την ώρα.
1: Ναι, εσύ θυμάσαι πολλές μαντινάδες. Πώς δεν είναι δύσκολο αυτό που κάνετε, ρε παιδιά, με τις μαντινάδες?
4: Θυμόμαστε όλες.
1: Ναι. Έχετε πιθανά γραμμένες τίποτα για να κολλήσει το μυαλό σας?
0: Έχουμε και γραμμένες, αλλά γίνεται. Θα πει ο Κλέβης μια μαντινάδα και θα θυμάσαι εκείνη τη στιγμή. Κατάλαβες μια λέξη που θα πει.
4: Σου έρχεται μια μαντινάδα εκείνη την ώρα.
0: Και σου έρχεται και συνέχεια ξέρεις τι γίνεται. Κάνει μια ανακύκλωση. Δηλαδή. Πάντα.
1: Τα τραγούδια σας τώρα πώς θα επιλέγετε τις μαντινάδες?
4: Κοιτάμε πρώτα απ' όλα να ταιριάζει η μουσική.
1: Μουσική γράφετε για εσείς ή...
0: Ναι.
1: Και δυο.
0: Ναι, αμέ.
1: Τώρα γίνεται πέ.
0: Γράφουμε, ναι, τώρα γράφουμε ένα καινούριο τραγούδι, κάτι κοντιγές. Τώρα είμαστε σε...

0: Αναζήτηση των μαντινάδων. Έχουμε κάτι μαντινάδες και κοιτάζουμε να δούμε αν είναι οι κατάλληλες. Μας...
1: Ναι, κάτι διαφορετικό θα ήθελα από εσάς, επειδή σας έχω εμπιστοσύνη.
0: Ναι,
1: μην είναι... μην είναι σαν τις άλλες. Τις... Όχι αυτές που έχετε βγάλει εσείς. Τώρα τελευταία, ρε παιδιά, όλες οι μαντινάδες μοιάζουν μεταξύ τους. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Και ξέρεις τι, το συνέστημα είναι ωραίο να το ζεις και είναι και ωραίο τη μαντινάδα να την κάνεις εικόνα. Βασικά εκεί έσουρκεται και ο πόνος. Και ξαφνικά βρισκόμαστε σε ένα, γλέντι και ζούμε 15 φορές τον ίδιο πόνο. Δηλαδή,
0: εγώ θα σου
1: πω, όλες ίδιες.
0: Πιστεύω.
1: Όχι όλες, εντάξει.
0: Το λέω και συνέχεια ότι έχουμε πάρα πολλή πληροφορία. Δηλαδή και από το κινητό σου και από το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση και από τα πάντα και ακούς συνέχεια, ακούς τα ίδια πράγματα, μπορεί να ακούς χίλιες μαντινάδες τη μέρα, έτσι δεν είναι? Και εσύ άμα ασχολείσαι και σ' αρέσει, δεν φταίει αυτό, λες?
1: Λοιπόν,
0: δεν ξέρω.
1: Με τώρα. Εγώ πιστεύω... θα σου πω τι γίνεται. ότι οι νέοι καλλιτέχνες για κάποιο λόγο δικό τους, ενώ πληρώνουν για να ηχογραφήσουν, πληρώνουν για να κάνουν βίντεο κλιπ και τους δίνεται ευκαιρία δωρεάν να δώσουν τα τραγούδια τους στο ραδιόφωνο, δεν τα στέλνουν πια.
0: Στο ραδιόφωνο.
1: Ναι, δεν μιλάω για εσάς.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Και ξέρεις, είναι πολύ άσχημο να ζητάει ένας ακροατής το τραγούδι κάποιου καλλιτέχνη και, αυτό, και να τι να του πεις, ότι ξέρεις κάτι. Δεν τον ενδιαφέρει και πολύ τον καλλιτέχνη αυτό να θα τα ακούσει το ραδιόφωνο τραγούδι.
0: Κοίταξε, είναι κι ο άλλος να ακούει ραδιόφωνο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εγώ ακούω, ας πούμε, ραδιόφωνο πάρα πολύ.
1: Και δηλαδή εγώ, και όσοι συναναστρέφω με ακούνε ραδιόφωνο.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ και το, ειδικά οι εκπομπές, τις ακούω τις περισσότερες. Από όλα τα ραδιόφωνα της Κρήτης, ειδικά όταν έχει live και από την Αθήνα.
1: Εντάξει, να πούμε την αλήθεια τώρα, τη δική μου εκπομπή είναι καλύτερη. Αλλά τέλος πάντων, επειδή είμαι ταπεινή, θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Μα κοίταξε, αυτό εννοείται, δεν χρειάζεται να το πούμε τώρα.
2: Εγώ δεν είμαι το ραδιόφωνο.
1: Δεν ακούς?
2: Δεν ακούω ραδιόφωνο.
1: Ούτε άμα οδηγάς δεν ακούς?
2: Όχι.
1: Αλήθεια το λες αυτό?
2: Είναι απλώς τηλέφωνο.
1: Α, ναι, εντάξει, γιατί θες την παρέα σου, ρε παιδί μου. Εγώ πάλι δεν. Εγώ ράδιο, φουλ. Ράδιο μεγαλώνει. Σας παίρνω τηλέφωνο τον καλονά. Έπα, έσαι.

0: 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο Paletta Deals.

0: Καθαρές.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
1: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ.
3: Πασκομιά από μαύρο χείρο.
4: Και κάθε μέρα ανοιχτά, εκτός από την στο μεζεδοπολείο μας, Μοσχοβολάη Κρήτη.
3: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
5: Γνωρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
7: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες σε γραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
8: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία

0: έχει δίκιο σε αυτό. Με αυτά που γίνονται γύρω-γύρω, έχει απόλυτο δίκιο.
1: Ξέρεις. Ωραία κουβέντα, είπα. Ωραία.
0: Ναι.
2: Ο φίλος φαίνεται στη χαρά, να ξέρεις.
0: Άμα χαίρεται πραγματικά όμως, για αναλογίσου.
2: Γιατί στον πόνο ταλουνού, θέλοντας εμείς συμπάσεις, και ξένος να είναι, δεν ναι. θα σε γκίξει. Ο αληθινός φίλος στη χαρά σου θα φανεί, να ξέρεις. Δηλαδή...
0: Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
2: Ναι. Στον πόνο σου και ο ξένος θα σε λυπήθει. Δηλαδή, κατάλαβες.
0: Μην το πηγαίνεις πολύ μακριά. Τώρα γίνει το τελευταίο σκηνικό που έγινε εδώ τώρα στην Κρήτη, τέλος πάντων. Που λυπηθήκαμε και στεναχωρηθήκαμε όλοι, που ούτε ξέραμε το κοπέλι, ούτε μπορεί το είχαμε δει ποτέ μας και μπορεί και να μην το γνωρίζαμε και ποτέ στη ζωή μας.
2: Και όμως σιγά σιγά έτσι να.
0: Να υπάρχει ένα ενδιαφέρον, κάτι να γίνεται.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, έτσι τα στέλνω, δυναμικά.
2: Αγάκι σταθερά.
0: Στο βίντεο κλιπ θα παίζουμε κι εγώ και η Όλγα.
2: Ναι, εννοείται, μα θα γίνει στο θρόνο, θα γίνει μάλλον κι αυτό.
0: Έχω που και να γίνει, στο καφενείο σου.
2: Ναι.
0: Αχα.
2: Να έρθείτε.
0: Θα φάμε και θα πιούμε κιόλας. Θα κρατούμε κι εμείς το κάτι μας.
2: Παναγία.
0: Είναι έτσι, με το κινητό να ξανεί. Δηλαδή, έχω δει πολλές φορές, έχω περάσει το γλέντι να βλέπω από το κινητό του αλουνού μπροστά μου που ήταν όλη την ώρα έτσι, να βλέπω τους.
2: Αυτό έρχεται από την καθημερινότητά μας. Ζήτησε ένα καφέ να πάμε πιούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πάλι το ίδιο θα γίνεται και άκουσα μια πολύ σωστή κουβέντα. Και το παρατήρησα. Τι μας έχει κάνει το κινητό? Μας έχει κάνει να τα βαριόμαστε όλα. Γιατί έχεις την επιλογή, σου δίνει την επιλογή το κινητό, ότι δεν σ' αρέσει να τα αλλάξεις. Βάζεις ένα βίντεο, δεν σ' αρέσει, τα αλλάζεις. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Ακόμα και μια ταινία να είναι ή οτιδήποτε.
0: Τι σταματάς, πάμε για άλλη.
2: Παλιότερα, ό,τι θέλα παίζει τηλεόραση, αυτό θέλα δεις.
0: Αλλιώς την έκλεινες.
2: Ναι, δεν είχες επιλογή, πώς να σου το πω, έπαιζε μια ταινία αυτή είναι ή μια εκπομπή αυτή είναι. Όπως είναι και το ραδιόφωνο. Άμα θέλω να ακούσω Μεγαλόνισσος και έχεις την Ευαγγελία, θα ακούσω την Ευαγγελία. Είτε να κάνω. Στο κινητό όμως έχουμε αυτό το...
0: Ναι, είναι η Ευαγγελία, η Μαρία, η Ελένη, ο Νικολής, ο Μανώλης.
2: Ναι, και τα αλλάζω. Άρα έχει μπει, πιστεύω, και στην καθημερινότητά μας, τα βαριόμαστε, αλλά καθόμαστε εδώ πέρα μισή ώρα, λέμε, βαριέμαι, πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Ή και στο γλέντι. Εντάξει, άκουσα αυτό το σιρτό, ας πιάσω λίγο το κινητό. Ας...
0: Να βγάλω ένα story, ένα τέτοιο. Να...
2: Εντάξει, αλλά το κάνουμε όλοι μας όμως. Το κάνουμε όλοι μας.
0: Είναι σημαντικό.
1: Ναι, αυτό που λες, ρε παιδί μου, ότι χάνουμε τη στιγμή.
0: Ναι, ρε.
1: Χάνε τη στιγμή.
0: Μπορώ να το διαχειριστώ αυτό.
2: Το έχω πάρει μονότερμα. Εγώ πρέπει να μου κλείσω το μικρόφωνο για 5 λεπτά. Δεν γίνεται.
0: Το θέμα, άμα μιλούσε, πιστεύω ότι δεν θα μιλούσε. Έχουμε μαζί μας εδώ και τον κλέρχο του Μανολιούδη. Μπράβο. Και δεν μου λες τώρα, κλέαρχε.
1: Τι δεν λες?
0: Όταν πας να διαλέξεις μαντινάδες, ο πατέρας σου γράφει μαντινάδες.
1: Γράφει, ναι, γράφει.
0: Και παίρνετε από τον πατέρα σου μαντινάδες.
1: Εννοείται.
0: Από αλλού.
1: Και τα τραγούδια που έχουμε γράψει είναι του. Και από αυτά που θα βγουν είναι του πατέρα μου.
0: Του είσαι εμπιστοσύνη του πατέρα σου,
2: Μα είναι.
0: Μα έλα, Παναγία μου το.
2: Άμα έχει τώρα.
0: Μα σιγά τώρα, ξέρεις, ο άλλος 50 χρόνια καριέρα.
2: Και σήμερα στο τηλέφωνο μιλούσαμε με τον Γιώργη. Δηλαδή, σε ό,τι κάνουμε, ό,τι τέτοιο, να μας συμβουλέψει, να μας. Και θέλω να

0: σε βοηθήσει.
1: Παιδί μου, εγώ πριν γνωρίσω τον κύριο Γιώργο από την Όλγα, που εντάξει δεν έχω συναστραφεί πολύ μαζί του, εγώ αυτός ο άνθρωπος δεν μπορείς να καταλάβεις πόσες βραδιές μου έχει κάνει παρέα. Δηλαδή, εγώ θα σου πω τώρα ένα παράδειγμα. Εμείς στο καφενείο στο χωριό, όταν το είχε ένα άλλο παιδί, ναι, κοντά στην ηλικία μου, τέλος πάντων, μαζευόμαστε τώρα και στο χωριό καθημερινές το χειμώνα και έχουμε περάσει βραδιά Μανολιούδη. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Έπαιζε YouTube Μανολιούδης. Πέντε τραπέζια για το καφενείο, πέντε ήμασταν οι νοματέοι μέσα, ο καθένας σε άλλο τραπέζι και ο καθένας στις δικές του σκέψεις, φίλε, ακούγοντας τον κύριο Γιώργο. Ξέρεις πόσο ο δικός σου είναι αυτός ο άνθρωπος, παρόλο που δεν σε ξέρει ποτέ? Ένα που το καταλαβαίνεις, παρόλο που δεν σε ξέρει. Μπορεί και να μην σε ξέρει, μπορεί και να σε ξέρει, αλλά...
2: Εντάξει, η νεολαία, επειδή είμαστε και εμείς νεολαία.
1: Μη μου πεις. Τι θέλει να πει?
2: Δεν θέλω να πω για τις ηλικίες σας.
1: Τέλος πάντων, ναι.
2: Καταλαβαίνουμε. Πιο εύκολα θα μας καταλάβει. Θα...
1: Ναι.
2: Έχει το παρεδώσει. Ζούμε την ίδια φάση, την ίδια κατάσταση, ό,τι συμπεριλαμβάνει αυτό. Οπότε μπορεί να καταλάβει πιο εύκολα μια μαντινάδα, ένα τραγούδι.
1: Ναι, είναι όμορφο. Όμορφο συνέστημα.
2: Το έχει πράξει πιο εύκολα.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να έχει μία 42 χρόνια από κάτω κλεάρχη και να σου παίζει παλαμάκια και να λέει.
0: Παράδειγμα τώρα, παράδειγμα.
2: 52, δεν μου πει.
1: 42, είπα ολοκάθαρα. Εγέρασα και δεν μπορώ, τι νύχτε να γυρίζω. Στέργια. Τι ώρα είναι? Έχουμε ακόμα ώρα. Πω, πολύ ώρα. Θέλετε να βάλουμε ένα τραγούδι? Θέλετε να βάλουμε τραγούδι? Δεν θέλετε να
2: βάλουμε. Βάλε, βάλε.
0: Μην βάλουμε τραγούδι, μην βάλουμε.
1: Όχι, στο Βαγγέλη.
0: Να πούμε καμιά κουβέντα.
1: Ο Βαγγέλης, ορίστε. Λοιπόν, Βαγγέλη, ωραία. Πες μου τώρα, πέρα από το Μανολιούδη, το μεγάλο Μανολιούδη. Ναι. Που από ό,τι καταλαβαίνω τον εκτιμάς και εσύ, παρόλο που.
0: Περιόριστο.
1: Αν και εγώ δεν θα ήθελα να μιλήσουμε σήμερα για τον κύριο Γιώργο, γιατί ο κλέρχος χαράζει τη δική του πορεία και εσύ μαζί με τον κλέρχο χαράζει τη δική σας πορεία, τέλος πάντων. Άσχετο αυτό όμως. Ναι. Αυτό δεν μπορεί κανείς να αναιρέσει. Ότι ο Μανολιούδης είναι και πολύ καλός με τον εδολόγος και τα τραγούδια του τα ωραία έχει και θα σας δώσω και μια συμβουλή παραπέρα γιατί έχει και την εμπειρία.
0: Δεν είχα να ξέρει συνειδητοποιήσει πόσο καλό είναι στο κομμάτι των στίχων. Δεν τον ήξερα πιο πριν και ξέρεις καμιά φορά, ενώ τα ψάχνω εγώ συνήθως, θα δω ποιανό είναι, καμιά φορά παλιότερα δεν ξέρεις ποιανό είναι μια μαντινάδα και μια μαντινάδα που είπες κυκλοφορεί και τέτοια, ας πούμε, όταν έμαθα και το αν είσαι άνεμος, ας πούμε, το είχε γράψει ο Μανογιούδη είναι η στίχη.
1: Αλήθεια, δεν το ήξερα.
0: Βλέπεις, ας πούμε, και είναι φοβερή η στίχη, έτσι.
1: Φοβερό τραγούδι είναι.
0: Και η μουσική εννοείται, αλλά...
1: Η στίχη είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ ερωτική πρώτα απ' όλα.
0: Ερωτική, ποιητική, έχουν αυτό το... Πώς θα το πω, ερώτηση, απάντηση. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και του φέρνω τώρα, πάντα μην... Το Μανογιούδης με τον πατέρα τον άκουσα πιο μετά. Με βοήθησε πάρα πολύ ο Μανογιούδης στο να... Ήταν κάτι διαφορετικό για μένα, στα ακούσματά μου. Και μου βοήθησε πάρα πολύ να βρω το τραγούδι το δικό μας, το πω έτσι, να απελευθερωθώ, τέλος πάντων. Με βοήθησε πάρα πολύ. Γιώρης, να είναι καλά.
1: Εσύ, Κλέαρχε, πέρα από τον πατέρα σου κάποιον άλλον είχες, ας πούμε, έτσι να πεις ότι...
2: Εμένα, Παπαδάκης Γιώργος.
1: Ωραίος Παπαδάκης ο Γιώργης.
2: Τον τα χιλιόμετρα δηλαδή το έχω κάνει, ναι.
1: Το έχεις κάνει?
2: Ναι, ναι.
1: Επίσης είδα ένα βίντεο της προάλλης με τον Παπαδάκη, τώρα που το λες, που τραγουδούσε με τον εγγονό του. Έπαιζε ο εγγονός του και τραγουδούσε αυτός. Και ήταν η φωνή του. Έβγαινε, δηλαδή μου καθόταν στην καρέκλα αυτός και έτσι ούτε δυσκολευό, έτσι όπως καθόταν έβγαινε η φωνή του τόσο όμορφα. Ούτε να πρίζονται τα, λέει, ο λαιμός του, ούτε να... Ναι, όλοι τα γκόνια του παίζουν και ο γιος του παίζει.
2: Ναι, γιο του, ξέρω εγώ, τον εγγονό του δεν έχω ακούσει.
1: Ο γιος του Δημήτρη παίζει. Καλά, εγώ δεν είμαι μουσικός, εννοώ να ξέρω πώς βγαίνει ένα τραγούδι κτλ. Αλλά πιστεύω για τις μαντινάδες, για τους στίχους, ότι είναι μεγάλη υπόθεση η στίχη.
0: Άμα
1: θα τους ντύσεις με μουσική, αυτό,
0: ναι,
1: εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μπορείς να βρεις στίχους παντού. Τώρα, ας πούμε, είναι ένας φίλος μου, ο Μιχάλης ο Τριχάκης, που γράφει και αυτός μαντινάδες. Και θέλουμε να πάμε στο χωριό. Έχει πολύ παλιές μαντινάδες ο πατέρας του.
1: Ξέρεις ότι οι πολύ παλιές μαντινάδες, οι πάρα πολύ παλιές μαντινάδες, δεν κάνανε και... Άμα ποιες λέει και καμιά δεκαρία, πας ούτε που σε νοιάζει, λέει ο Μποτανάκης. δεν κάνανε 100% ομοιοκαταληξία. Όταν τις γράφανε, όταν τις τραγουδούσανε, ακουγότανε σαν να κάνει. Αλλά άμα τις έβλεπες γραμμένες, δεν ήταν το ίδιο.

0: Ωστόσο τότε δεν τις γράφανε τις μετριάδες πουθενά. Ούτε σε τείχους τις γράφανε, ούτε στον τείχο στο Facebook, ούτε στον τείχο στο Instagram. Εκεί τις μαθαίνανε τις μετριάδες. Στα γλέντια. Έτσι εκεί βγάζαν, στις παρέες.
1: Ναι, και τις βγάζανε εκείνη την ώρα και πολλό λόγιο.
0: Γι' αυτό ήταν και πολύ δύσκολο το να κάνει κύκλο, τόσο μεγάλο κύκλο η μαντινάδα, γιατί δεν είχαν τα μέσα. Δηλαδή οι μαντινάδες οι γνωστές, οι πολύ γνωστές, γίνανε από τους λιράριδες, δηλαδή από τους καλλιτέχνες γίνανε γνωστές. Όχι από παρέες, ας πούμε, στο καφενείο στα Ζαχτούρια, μετά ας πούμε στο Αντισκάρι και πάει λέγοντας.
1: Και τώρα άκουσα μια μαντινάδα που είχε γραφτεί σε δισκογραφία, τώρα γράφτηκε και έμαθα ότι είναι 100 χρόνια μαντινάδα και την είδα σκαλισμένη σε μια πλατεία, σε ένα χωριό. Και λέω, και την είχε βγάλει ένας χωριγένος από εκεί. Μιλάμε τώρα δεν ξέρω πόσα χρόνια πριν και έκανε τον κύκλο της μαντινάδα, χάθηκε, ξέρω εγώ. Ναι. Και την έγραψε και ένας, το Ηράκλειο και η μαντινάδα είναι από τα Μάρη. Δηλαδή καμία σχέση και καμία, έκανε ολόκληρο ταξίδι τόσα χρόνια μόνο από στόμα σε στόμα, δεν γράφτηκε πουθενά, ήταν εκεί γραμμένη στην πλατεία, τη βάλανε τώρα οι άνθρωποι.
0: Ναι, και... είναι
1: και
0: μαγικό.
1: Μπήκε τώρα στην δισκογραφία, φαντάσου.
0: Καλά, και πολλά τραγούδια που έχουμε ακούσει, τέλος πάντων, μετά από πολύ καιρό μπήκαν στη δισκογραφία ενώ δεν είχαν βγει.
1: Ναι.
0: Ενώ τα ακούγαμε και τα χορεύαμε και τα πέραμε τα παλαμάκια μας και πήραμε τα κουπαριδιά μας τέργια. Πόση ώρα έχουμε να χαιρετήσουμε τα κοπέλια, μην με κόβεις μετά πάλι τελευταία στιγμή.
2: 1,5 λεπτά, κύριε Σουτά.
0: Καλά, 1,5 λεπτό έχεις να μιλήσουμε τρεις ανθρώποι να χαιρετήσουμε.
2: Ξεκινήστε.
0: Εγώ φταίω τώρα.
2: Δεν ήθελα να σ' αγχώσω.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν με άγχωσες καθόλου. Έλα, κλέρχε, πες.
2: 1:20.
0: Κλέρχε, χαιρέτησε μας.
2: Λοιπόν, πέρασε η ώρα πολύ γρήγορα. Εγώ πέρασα καλά. Θα ξανάρθουμε εννοείται το καλοκαίρι όπως τα πες. Ευχαριστούμε τον κόσμο. Και εσένα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά.
3: Μόνο σε στρωμακάντια θα κάμε τεραχάτη.
4: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για...
6: με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
7: Για το χατήρι του Σεβδάν, έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ, απούν ένα κουβάρι.
6: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 12. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρο.
1: Ερά οδός 321 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ. Μα το κακό ζαράρι.
3: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
2: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
3: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.

Crete FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: Mark from Switzerland. A Kute Kriti FM.
1: Ερμηνεύτηκα παραδοσιακά συρριτά.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Pandermakis. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
7: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
6: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Go

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM

0: μπορείς την αφήνω ζάβα ρε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετουρμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Κρήτη FM.
1: Στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Οι ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό.
6: Εσύ είσαι η αγάπη μου.
5: Αυτή την Πέμπτη θυμόμαστε τα παλιά με το Χρήστο Χαρχαλάκη και το Χάρη Ζαχαριουδάκη να μας γυρίζουν στην εποχή της ζυγιάς, τότε που μόνο δύο όργανα ήταν αρκετά για να χωρέσουν ολόκληρη την ψυχή της Κρήτης. Πέμπτη 14 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30. Και όπως πάντα με αυθεντικές κρητικές γεύσεις, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
8: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
6: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταράγουδω απούν ένα κουβάρι.
8: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Πήγαμε που πήγαμε στις γλώσσες το γειτόνο. Στις γλώσσες το γειτόνο προ, προ Βενέσιας να σε δωρώ, να πάγουν δυο.

τράβησε, έκανα και έπιασα το τιμόνι. Και στη φουρτούνα σε έριξα. Να δω αν είσαι σηκώνει.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με